0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
3: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
4: Είναι.
3: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
5: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
6: Ο Θεός της Σφαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.
2: Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη.
7: Από 17 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9 και 4.
2: Παίζουν Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος και Δημοσθένης Φίλιππας.
6: Εισιτήρια στο θέατρο και στο more.com. Από την εταιρεία θεάτρου BIP.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: δωμάτια. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Mad Radio. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπε στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης

0: powerbank.gr.
1: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
2: Ποιο από τα τρία εννοείς, μπρο ή μάλλον σον?
1: Το μπλε, το μικρό.
2: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
1: Και τα άλλα δύο?
2: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι? Και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
2: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ. Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι!
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
7: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

Mad Radio 106,2. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Class έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Class. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μια φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Ζώα με ζώα.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: Μια Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Fighters, Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο.

0: 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και τη Σωτοδία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live.

0: radiomera.gr.
1: Ω, μαμά, κάγει η λάμπα.
2: Δεν κάηκε, Γιάννη.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, η ενέργεια

0: εδώ κοντά μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
5: Στο θέατρο Ηλίσια.
4: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
5: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
4: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
5: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
4: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
5: Παίζουν Γρηγορία Μεθενίτη,
4: Γιάννης Καπελέρης,
5: Αργύρης Γκαγκάνης,
4: Λιδία Στέφου,
5: Νίκος Ιατρού.
4: Προπόληση στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Radio 106,2.

0: Back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Το καταραμένο παιδί. Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
4: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλα,

0: Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Λκυονής.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Rack εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύρι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram. Όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό luxury επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics. The beauty everyone is talking about.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το deli.

0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ.
3: Το ήξερα,
2: γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις. Οπότε είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφ.
3: Εγώ είμαι ο Γκρινιάρης.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια
2: στρουμφάκια.
3: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή Κυριακή, 10 η ώρα ακριβώς. Είμαστε ξανά εδώ στο Madrid 106,2, στο καθιερωμένο μας Weekend Morning, με ολοκένουργιο, θα το ξαναπώ πολλές φορές, πρόγραμμα. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και μέχρι τις 12 έχουμε 2 ώρες για να ξεκινήσει η Κυριακή μας και να πάει έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Σήμερα όμως στο Mad Radio, παιδιά, έχουμε ένα πολύ νέο, πολύ όμορφο παλικάρι, έτσι έχω εδώ γελάει, παιδιά, απέναντί μου. Όμορφο νέο, 21 παιδιά ετών, τι να κάνουμε, παιδί μου, έτσι πραγματικά.
2: Που,
1: έτσι. Που όμως έχει ήδη κάνει αρκετά διαφορετικά πράγματα. Έχει σπουδάσει διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τώρα σπουδάζει και υποκριτική.
2: Ναι.
1: Έχει παίξει σε ταινίες, ακούτε τη φωνούλα του. Έχει παίξει ταινίες μικρού μήκους και αυτή την περίοδο τον βλέπουμε στο σόι ως το ρόλο του Μένιου. Έχουμε το Μένιου, παιδιά, εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, Αναστάση.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αναστάσης Κουγιάς μαζί μας. Θα τον γνωρίσουμε έτσι λίγο καλύτερα. Θα μιλήσουμε για την υποκριτική, για τις μουσικές του προτιμήσεις, θα πάθετε πλάκα, για το σινεμά, όλα τα, για το σόι φυσικά, θα μας αποκαλύψει διάφορα. Και λοιπόν, πιείτε το καφεδάκι σας, χαλαρά, ωραία, ανεβάστε την ένταση, γιατί είναι Κυριακή και μας αρέσει η Κυριακή. Και πάμε με Αναστάση ή Παύλα Μένιο να κάνουμε εκπομπάρα σήμερα.

0: Αναστάσης Κουγιάς εδώ στο Mad Radio 106,2 μαζί με την Νατάσα Σιριοκαστρίτου. Σήμερα εμείς μαζί, όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, ο Μένιος από το Σόι σου, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Αναστάση, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρουμε για σένα και δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος.
1: Δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος. Μου αρέσει πάρα πολύ να απευθύνομαι και να δίνω στον κόσμο χαρά, να δίνω στον κόσμο περιεχόμενο, να δίνω στον κόσμο ταινίες, σειρές, οτιδήποτε. Μου αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία με τον κόσμο όταν με βλέπεις στον δρόμο, οτιδήποτε.
0: Social έχεις?
1: Social έχω, ναι.
0: Είσαι ενεργός, δηλαδή, στα social?
1: Είμαι. Αναστάση.κουγιάς.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακολουθήστε το παιδί μας αυτό. Και τώρα είπες για τον κόσμο. Σε σταματάνε τώρα, δηλαδή, που είσαι στο σόι, σε σταματάνε στον δρόμο?
1: Συμβαίνει που και που. Ακόμα, να ξέρεις, δεν το έχω συνηθίσει. Δηλαδή, βλέπω κάποιος να με κοιτάνε και λέω, οκ, τώρα θα του μιλήσω εγώ, να μιλήσω αυτό. Αλλά έχει πλάκα, είναι ωραίο.
0: Καταρχάς, τι ηλικία σε σταματάνε?
1: Με σταματάνε όλες οι ηλικίες. Ναι. Κυρίως τα παιδάκια. Έχω παρατηρήσει ότι έχουν πιο πολύ θάρρος όμως. Δηλαδή θα έρθει το παιδάκι πιο εύκολα να σου πει, είσαι αυτός, θα σε σκουντήξει. Ναι.
0: Και εσύ πώς το διαχειρίζεσαι? Δηλαδή βγάζεις φωτογραφίες, μιλάς μαζί τους ή ντρέπεσαι λίγο?
1: Όχι, βγάζω. Εντάξει, στην αρχή είναι λίγο σοκ. Γιατί τα λες, με κοιτάει. Αλλά μετά όταν μιλάμε είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μου αρέσει να μου λένε και τις εμπειρίες τους. Δηλαδή, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό, περνάμε καλά. Εκείνο το επεισόδιο μου έχει μείνει, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Α, είναι και κριτής κανονικός, έτσι?
1: Ναι, και σου λέει και αυτά που δεν του αρέσουν. Δηλαδή, μπορεί να σου πει κάτι, ας πούμε.
0: Λοιπόν, έχεις τελειώσει διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
1: Ναι.
0: Και τώρα σπουδάζεις υποκριτική, όπως είπαμε.
1: Ναι.
0: Πότε κατάλαβες ότι λες ότι εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτό, μ' αρέσει η υποκριτική?
1: Λοιπόν, θα σου πω, ήμουνα στο πρώτο έτος στην διοίκηση. Και λέω, ρε παιδί μου, κάτι δεν με γεμίζει. Οι απολαβές είναι πολύ καλές από το χώρο, εννοείται, στη διοίκηση, ναυτιλιακά γενικά. Αλλά λέω, κάτι θέλω να κάνω παραπάνω. Και αν μπορούσα να κάνω τα πάντα, χωρίς
0: να έχω δεσμεύσεις.
1: Ναι, τίποτα. Τι θα έκανα? Και λέω, θα έκανα αυτό. Και κατάλαβα τότε ότι από μικρός το ήθελα, απλά δεν το είχα συνειδητοποιήσει.
0: Ήσουν δηλαδή στο σχολείο, στις θεατρικές έτσι ομάδες ή όχι?
1: Όχι, ήμουν αντροπαλός στο σχολείο, τίποτα. Τρίτους ρόλους στο σχολείο.
0: Πάλι καλά, όμως κάτι έκανες.
1: Κάναμε την Οδύσσια σκέψου και εγώ έκανα τον Ήφαιστο. Καμία σχέση. Και τον τρίτο κύκλοπα στην άκρη.
0: Για πάμε να δυναμώσουμε λίγο την ένταση, γιατί θα επιστρέψουμε τον Αναστάση που θα μας τα πει όλα για το Σόι και φυσικά για εκείνον που πρέπει να τον γνωρίσουμε. Έτσι.
1: Όλα.

0: talk about.
1: Αναστάσεις Κουγιάς μαζί μας, ο Μένιος από το Σόι σου λοιπόν παιδιά. Λες ότι όταν θέλουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε ανεξάρτητα από το ρίσκο που θα πάρουμε.
2: Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Εσύ ποιο ρίσκο λοιπόν, Αναστάση, έχεις πάρει και σου έχει βγει μέχρι σήμερα? Μέχρι σήμερα, 21 είναι παιδιά, καλά.
2: Μέχρι σήμερα,
1: μέχρι
2: ναι.
1: Σήμερα.
2: Μέχρι σήμερα. Το ρίσκο που έχω πάρει είναι ότι δεν κοίταξα απαραίτητα τόσο πολύ να πάω σε έναν χώρο ο οποίος μπορεί να μου εξασφαλίσει οικονομικά και κοίταξα να κοιτάξω κάτι που μου αρέσει όντως και μπορεί... Κακά τα ψέματα, όλοι ξέρουμε το χώρο της υποκριτικής. Έχουμε ακούσει ότι δεν είναι πάντα σίγουρο, δεν έχεις πάντα δουλειά, είναι λίγο έτσι τα πράγματα. Αυτό ήταν ένα ρίσκο που πήρα και το οποίο μέχρι στιγμής έχει πάει καλά.
1: Πες μου κάτι, τώρα είναι και η περίοδος που ξεκινάνε και τα πανεπιστήμια,
2: ναι.
1: Που τα παιδιά έχουν ξεκινήσει και να κάνουν τη δική τους προσπάθεια πανελλήνιες. Αυτό που λες είναι πολύ καλό, γιατί ξέρεις, μερικές φορές όλοι οι γονείς, αλλά και τα ίδια τα παιδιά, τους περνάει ένα μήνυμα ότι κοίτα να δεις, άσε στην άκρη αυτό που μπορεί πραγματικά να θες, αλλά κοίτα αυτό που θα σου φέρει λεφτά. Και τελικά εσύ πήρες το ρίσκο.
2: Ναι. Και... Βέβαια, είχα και την πισινή, δηλαδή έχω τελειώσει τα ναυτιλιακά. Το είχα στα μαξιλαράκι. Καλά, για μένα, επειδή το ανέφερες, οι πανελλήνιες δεν δείχνουν τίποτα. Δηλαδή, τώρα που έχω περάσει 3-4 χρόνια από το σχολείο, δεν είχε καμία, ρε παιδί μου. Τώρα που το κοιτάω πίσω και το σκέφτομαι,
1: καμία σημασία
2: ουσιαστική. Γιατί και να μην περάσει πουθενά στις πανελλήνιες, υπάρχουν τόσοι άλλοι δρόμοι πλέον, τόσα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Όχι στην τέχνη, παντού.
1: Παντού.
2: Ό,τι θέλεις γίνεται. Οπότε πολλά παιδιά ίσως το βλέπουν λίγο ότι, okay, μόνο αυτό είναι.
1: Τελείωσε η ζωή μου.
2: Αλλά
1: τελικά έχεις πολλές επιλογές.
2: Πάντα. Ξαναδίνεις, πας αλλού, οτιδήποτε.
1: Βλέπουμε εδώ, εσύ μπήκες στο Σόι ξαφνικά μετά τα ναυτιλιακά. Τσου, στο Σόι. Πες μου λίγο, πώς ήταν η πρώτη μέρα στο πλατό?
2: Η πρώτη μέρα ήταν, τι να σου πω, άγχος, πόνος, στεναχώρια, λύπη και πολύ ενθουσιασμός. Ναι, εντάξει, δεν είχα. Πας κάπου, δεν έχεις ιδέα. Δεν είχα ξαναδουλέψει με αυτούς τους ανθρώπους, δεν ήξερα τι να περιμένω.
1: Θυμάσαι την πρώτη σου μέρα εκεί, ως Μένιος, έτσι, το άγχος σου, την ανασφάλειά σου.
2: Ναι.
1: Ποιος σε πήρε από το χέρι, για πες μου.
2: Η Μίρκα με πήρε από το χέρι.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Η γιαγιά,
2: Ναι, η γιαγιά. Καλά, και ο Μπουρδούμης, ο Αλέξανδρος ο Μπουρδούμης.
1: Ο μπαμπάς.
2: Ναι, την πρώτη φορά που τον βλέπω, του λέω. Θα κάνω το Μένιο, ξέρω εγώ, και μου κάνει γε μου και με πήρα γυαλιά.
1: Αχ, τι ωραίο.
2: Ναι.
1: Μπήκε κατευθείαν στο ρόλο,
2: Κατευθείαν. Ναι, αγαπάμε. Και η Μίρκα την πρώτη μέρα να μου μιλήσει, να μου συμπαρασταθεί στο άγχος, οτιδήποτε. Βέβαια, όλοι είχαμε άγχος νομίζω τότε.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ εντάξει.
1: Εσύ ακόμη περισσότερο.
2: Είχα διαφορετικό άγχος, ίσως, ναι.
1: Ο Μένιος είναι ένας χαρακτήρας που είναι πολύ χαρούμενος, έχει χιούμορ. Mm. Εσύ πόσο κοντά είσαι?
2: Είμαι κοντά νομίζω, δεν είμαι σε όλα κοντά, αλλά θεωρώ ότι είναι πολλές πτυχές του συμβαδίζουν με τις δικές μου.
1: Δηλαδή... Μην μου τα πεις τώρα, θα μου τα πεις σε λίγο.
2: Θα τα πω μετά.
1: Θα τα πούμε σε
2: λίγο. Μην κάνουμε spoil.
1: Όχι.
3: Mad Radio 106,2. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το

0: sports.nix.gr. Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drops Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μια

0: μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
1: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: Bottiglia Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
7: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
8: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
9: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Αναστάσεις Κουγιάς, εδώ στο Mad Radio 106,2. Μένιο. Μένιο. Αναστάση, θέλω, λέγαμε και πριν, πόσα κοινά έχεις με το μένιο που υποδίσεις στο ΣΟΙ?
1: Ναι. Λοιπόν, θα σου πω. Θεωρώ ότι είμαι γενικά αρκετά ενθουσιώδης, όπως είναι και ο χαρακτήρας. Νιώθω ότι αυτό είναι κοινό μας στοιχείο έντονα. Δεν είμαι πάντα όσο θα ήθελα. Κάποιες φορές και εγώ απογοητεύομαι, αλλά και αυτός απογοητεύεται, οπότε και αυτό είναι κοινό. Σίγουρα έχω χαρά για τη ζωή. Προσπαθώ να έχω, έστω. Δεν έχουμε όλοι πάντα τις καλύτερες μας στιγμές. Σίγουρα έχω χιούμορ, νομίζω.
0: Πολύ, πολύ. Το λέω εγώ, παιδιά. Όσοι ώρα είναι εδώ πέρα, έχουμε γελάσει πάρα πολύ.
1: Όπως έχει και αυτός. Σίγουρα έχω. Καλά, αυτό τώρα μην το πω και ακούστηκε περίεργα.
0: Για πες, για πες.
1: Αλλά σίγουρα νομίζω ότι είμαι συχνά καλοπροαίρετος με τους ανθρώπους γύρω μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτούς που εκτιμώ, ναι.
0: Πολύ ωραία να
1: αλλά
0: είσαι
1: καλοπροαίρετος. Αλλά δεν το λέω τύπου είμαι καλός τύπος ψωνίστηκα και τέτοια.
0: Όχι, όχι, είναι ωραίο να είσαι καλοπροαίρετος, ναι, απέναντι στους ανθρώπους που γνωρίζεις ή που έχεις δίπλα σου.
1: Το προσπαθώ τουλάχιστον.
0: Είναι πολύ ωραίο. Μου έχει κάνει εντύπωση που λες πως από μικρός αγαπούσες τις ταινίες.
1: Ναι.
0: Που, γιατί λες, σου έκαναν παρέα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό για σένα, δηλαδή? Τι, καθόσουν και έβλεπες?
1: Εντάξει, δεν έβγαινα από το σπίτι μου. Θα σου πω. Ναι, εγώ ας πούμε στα σχολικά μου χρόνια. Δεν μπορώ να σου πω ότι ήμουν το άτομο το οποίο έβγαινε πολύ, είχα παρέες που βγαίνουν και πολύ, έκανα διάφορα, έκανα πολλά αθλήματα. Δεν ήμουν έτσι. Ήμουν το παιδί που γύρναγα σπίτι μου, ψιλοδιάβαζα τώρα, καταλαβαίνεις. Και έβλεπα ταινίες, δηλαδή έβλεπα σειρές. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και σιγά σιγά μεγαλώνοντας, εκτός από παρέα απλά, άρχισε να είναι και κάτι που το θαυμάζω. Δηλαδή ο κόσμος του κινηματογράφου, εμένα ακόμα. Δηλαδή είναι έκρηξη στο μυαλό μου, ας πούμε, το τι έχω δει, τι έχει κάνει στη ζωή μου. Μου έχει αλλάξει τη ζωή. Πολλές ταινίες μου έχουν αλλάξει τη ζωή.
0: Όπως, ας πούμε, για πες μια ταινία.
1: Θα σου πω, λοιπόν, το Babylon του Damien Chazelle δεν είναι ίσως πάρα πολύ γνωστή, δεν πήγε τόσο καλά, αλλά για μένα είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Το Once Upon a Time in Hollywood του Ταραντίνο. Γενικά όλη η φιλμογραφία του Ταραντίνο μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, και του Σκορσέζε μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Νόλαν. Αν και δεν έχω προλάβει να δω την Οδύσσια.
0: Ούτε
1: και
0: εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν
1: θα πάμε μαζί.
0: Μαζί θα πάμε. Μαζί θα πάμε και μετά θα κάνουμε και.
1: Review.
0: Review. Λοιπόν, τέλεια.
1: Τρεις μήνες μετά.
0: Αναστάσεις και Αναστασία μαζί. Θα πάρα πολύ ωραία. Σε ποια ταινία θα θέλεις να παίξεις τώρα, έτσι που μιλάμε για ταινίες?
1: Ναι.
0: Και ποιο ρόλο θα θέλεις να κάνεις?
1: Ποια ταινία θα ήθελα να παίξω? Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση.
0: Πολύ καλή,
1: ναι.
0: Θέλω να το σκεφτείς και να μου πεις μετά.
1: Ο εγωισμός μου μου λέει στον ονό. Αλλά αυτό είναι ο εγωισμός μου.
0: Το καλό παιδί της ιστορίας τι λέει?
1: Δεν έχω καμία αυταπάτη. Το καλό παιδί της ιστορίας.
0: Τι Ταραντίνο? Έτσι, για πες
1: Ταραντίνο.
0: Ναι, για πες.
1: Pulp Fiction, θα ήθελα να παίξω πολύ.
0: Εντάξει, τώρα τι να λέμε.
1: Once Upon a Time in Hollywood θα ήθελα να παίξω πολύ.
0: Ποιο ρόλο?
1: Του Brad Pitt.
0: Του Brad Pitt.
1: Cliff Booth. Βγαίνει και ταινία τώρα το
0: σύμπαν. Ναι, εννοείται. Έχει βγει τώρα η καινούργια που είναι με το σκύλο.
1: Ναι,
0: που
1: ναι.
0: Δεν
1: ναι,
0: το έχω δει πάλι.
1: Το είδα εγώ αυτό.
0: Το είδες.
1: Ναι.
0: Και.
1: Εντάξει, ωραίο ήταν.
0: Ωραίο, ε.
1: Ωραίο ήταν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, λες ότι στην υποκριτική σε εγωιτεύει η διαχρονικότητα.
1: Ναι.
0: Το έχω διαβάσει και αυτό. Τι είναι αυτό που κάνει ένα ρόλο ή έναν ηθοποιό, κατά τη γνώμη σου, να μένει διαχρονικά, να μένει μέσα στον χρόνο?
1: Θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα της καθημερινότητάς μας. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, αλλά θα σου πω αυτό, ας πούμε. Έχεις πάει σε εστιατόρια, σε ταβέρνες, σε σουβλατζίδικα, οτιδήποτε, και βλέπεις στους τοίχους έχουν φωτογραφίες από ηθοποιούς, από τύπου Γιουκλάκη, το Χατζηχρήστο. Και αυτό το πράγμα έχει μείνει στον κόσμο. Έχουν μείνει αυτοί οι χαρακτήρες. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που ήταν πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους να έχουν φύγει, αλλά τους θυμόμαστε ακόμα ευχάριστα, τους βλέπουμε, τους αγαπάμε.
0: Δεν έχουν φύγει ποτέ.
1: Δεν έχουν φύγει ποτέ στην πραγματικότητα. Και εμένα αυτό, επειδή και εγώ έχω τους φόβους μου με το θάνατο και όλα αυτά, εντάξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα ότι κάνουμε κάτι το οποίο μένει.
0: Πολύ ωραίο.
1: Μ' αρέσει πάρα
0: πολύ. Θα μιλήσουμε για το θάνατο, γιατί μου έδωσε πάσα τώρα.
1: Α, θα πάμε.
0: Όχι μακάβριο, όχι μακάβριο. Δεν έχω να σου πω πολλά πράγματα.

0: Αναστάσης Κουγιάς εδώ μαζί μου, ο Μένιος από το ΣΟΗ, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους. Μιλάμε για ηθοποιούς, μιλάμε για διαχρονικότητα. Μου είπες ότι φοβάσαι λίγο το θάνατο.
1: Ναι.
0: Από μικρός.
1: Ναι.
0: Τι φοβάσαι, μην χάσεις ανθρώπους?
1: Φοβάμαι μην χάσω ανθρώπους πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και σε δεύτερη μοίρα και για τον εαυτό μου. Δεν είναι ακριβώς φόβος,
0: ναι,
1: για τον ίδιο το θάνατο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι φόβος για το. Γιατί το έχω σκεφτεί, αυτό το έχω φιλοσοφήσει.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω, φιλοφτερό. Γιατί είδα ότι το έχεις φιλοσοφήσει το πράγμα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι φόβος για το. Ο προσωπικός μου είναι φόβος να μην κάνω αυτά που θέλω να κάνω στη ζωή μου.
0: Μην προλάβεις, λες.
1: Ναι, μην φτάσω σε μια μεγάλη ηλικία, ξέρω εγώ, και είμαι στο γεροκομείο εκεί πέρα έτοιμο θάνατος. Και πω, ρε φίλε, θα μπορούσα να έχω κάνει τόσα, θα μπορούσα να κάνω αυτό το άλλο. Και δεν έκανα.
0: Γενικά όμως ζεις τη ζωή σου, δηλαδή επιλέγεις να ζεις ή προτιμάς να σκέφτεσαι τα πράγματα και μετά από σκέψη να τα κάνεις?
1: Κοίταξε, συνήθως ισχύει το δεύτερο και mm-hmm. προσπαθώ διαρκώς να πάω στο πρώτο. Αυτό είναι η ζωή μου γενικά.
0: Είσαι ακόμη πολύ μικρός όμως.
1: Ειδικά τελευταία, ναι, εντάξει.
0: Τρέλες έχεις
1: σχετικά
0: κάνει.
1: Είναι αυτά.
0: Τρέλες έχεις κάνει, δηλαδή, εντάξει, είσαι πολύ μικρός μένα, αλλά είσαι το παιδί που λες τώρα εγώ θέλω αυτό και θα το κάνω. Τέλος. Μπορεί και να φύγω τώρα, να πάρω μια βαλίτσα με πέντε πραγματάκια και να σηκωθώ και να πάω στην άλλη άκρη του κόσμου.
1: Αυτό θέλω να το κάνω. Δεν το, το συγκεκριμένο που είπες θέλω να το κάνω χρόνια. Δεν το έχω κάνει ακόμα.
0: Όχι.
1: Κάποια στιγμή θα μου στρίψει. Πιστεύω. Κάτι θα γίνει. Θα πάρω ένα κτέλ και θα φύγω.
0: Για να μιλήσουμε τώρα πάλι για τη σκηνή. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κλέφτης της σκηνής, δηλαδή αυτός που μπαίνει και ξαφνικά όλοι τον κοιτάνε, γιατί είπαμε για τη διαχρονικότητα πριν.
1: Ναι.
0: Ποιος τι θεωρείς ότι κάνει έναν άνθρωπο να περνάει και ο άλλος να τον κοιτάει?
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτό δεν ξέρω αν μπορώ να το απαντήσω ακριβώς, αλλά σίγουρα ας πούμε άνθρωποι σαν τον Μάρλον Μπράντο, ξέρω εγώ, που είναι ίσως ο καλύτερος ηθοποιός του κινηματογράφου που έχει περάσει. Δεν ξέρεις τι είναι, αλλά κάτι είναι αυτό που μας τραβάει και δεν μπορούμε να σταματήσουμε να τον βλέπουμε, ας πούμε. Ή ο Αλ Πατσίνο, ή ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Κάτι έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν αυτό ρώτησες.
0: Ναι. Έχουν άστρο, έχουν κάτι.
1: Τα μάτια του Μάρλον Μπράντο, ας πούμε. Ναι. Εκεί πέρα που λέει για το πώς δεν πέτυχε στη ζωή του. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι στον ονό. Δεν μπορείς να σταματήσεις να τον βλέπεις τον Μάρλον Μπράντο στον ονό.
0: Παιδιά, αυτό το παιδί είναι γεμάτο εικόνες στο μυαλό του. Λοιπόν, ερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά πράγματα και για τη μουσική σου, η οποία, εντάξει, παιδιά,
1: καλά.
0: Θα σας πω τι ακούει.
1: Εντάξει.
2: Mad Radio. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση,
4: πιστά.
2: Πολύ
4: μπροστά.
2: Τους είχα βάλει τίτλο από διάολους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το δωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio.

0: 106,2.
1: Εδώ είμαστε Madrid 106,2, Νατάσα Σιδηροκαστρίτου στο μικρόφωνο, λίγο μετά τις 11. Ο Αναστάσης Κουγιάς μαζί μας, ο Μένιος από το Σόι, για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, έχουμε πει εντάξει, απίστευτα πράγματα. Αναστάση, τι σε δυσκολεύει περισσότερο σε αυτό που κάνεις, την υποκριτική?
2: Ναι.
1: Να μάθεις τα λόγια, γιατί εγώ πάρα πολύ, ή να μπεις στο χαρακτήρα, έτσι να εκτεθείς και να δείξεις έτσι αυτό που πρέπει να δείξεις εκείνη την ώρα?
2: Ξέρεις τι είναι το θέμα? Αφού μάθεις τα λόγια, μετά είναι τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
2: Οπότε το πρώτο που είναι να μάθεις τα λόγια, εμένα όταν έχω πολλά να μάθω μου τη δίνει, γιατί πρέπει να τα μάθω για να κάνω το δεύτερο που είπες. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι με δυσκολεύει, αλλά είναι λίγο έτσι εκνευριστικό να νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα και να τα ξαναπείς και μετά να μην θυμάσαι τίποτα.
1: Αυτοσχεδιάζεις, ναι. Δηλαδή μπορεί να αυτοσχεδιάσεις?
2: Μπορώ να αυτοσχεδιάσω, ναι. Δεν το κάνω πάντα, αλλά κοιτάω να προτείνω γενικά.
1: Ειδικά και έτσι τελευταία. Ακούνε οι σιναριογράφοι και ο σκηνοθέτης.
2: Ναι. Μέσω του χαρακτήρα, βέβαια. Δεν προτείνω δικά μου. Ναι.
1: Ποιο συνέστημα σε δυσκολεύει περισσότερο να κάνεις? Δηλαδή το να κάνεις τον πολύ χαρούμενο, το να βάλεις τα κλάματα. Τι είναι αυτό που μπορεί να σε δυσκολέψει σε ένα ρόλο?
2: Θα σου πω. Εντάξει, το θέμα είναι να είμαστε αληθινοί. Δηλαδή. Και το να βάλω τα κλάματα, ας πούμε, δεν θεωρώ ότι είναι πιο αληθινό από το να είμαι στη συνθήκη μέσα. Δηλαδή, κάποιος που βάζει τα κλάματα και δεν είναι στη συνθήκη, με κάποιον που ίσως να μην βάλει τα κλάματα και να είναι στη συνθήκη, για μένα πλέον αρχίζω και καταλαβαίνω λίγο τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Σίγουρα το κλάμα ακόμα το βρίσκω. Έχω κάνει πρόοδο με το κλάμα, αλλά δεν είμαι σε φάση ακόμα που μπορώ να σου πω ότι μπορώ να κλαίω τώρα, ας πούμε.
1: Θα έκανες δραματικούς ρόλους?
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω δραματικούς ρόλους, ναι.
1: Γιατί τώρα σε έχουμε συνηθίσει από το Σόι που είσαι ένα πολύ χαρούμενο παιδί, με πολύ χιούμορ, λίγο τα μυαλά του πάνω το κεφάλι του. Αλλά...
2: με εγωιτεύει πάρα πολύ αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί έχουμε όλοι διάφορες πλευρές μέσα μας. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μπορεί να γελάμε, να κάνουμε πλάκα και αυτά. Αλλά σίγουρα έχουμε και άλλες πλευρές, τις οποίες θα μπορούσαμε να αναδείξουμε με ένα τέτοιο ρόλο.
1: Ένας ηθοποιός παλιός μου είχε πει ότι έκανα να μάθω να κλαίω, αλλά να είμαι μέσα στο ρόλο, 2 ολόκληρα χρόνια.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο, έτσι.
2: Είναι δύσκολο. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι κλαίνε κατευθείαν στο άψε σβήση,
1: ας πούμε,
2: το έχουν αυτό το πράγμα. Αλλά είναι δύσκολο να το κάνεις και να είσαι μέσα. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το στοίχημα πάντα στην υποκριτική. Πάντα. Και πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε όλα.
1: Έκαλα, με την πορεία και όλα αυτά που βιώνεις κάθε φορά, η εμπειρία είναι αυτή που σε πάει και παρακάτω. Θα ήθελες να κάνεις ως ηθοποιός, θα θες να κάνεις μόνο το πάντα ως ηθοποιός, δηλαδή και θέατρο και κινηματογράφο και τηλεόραση?
2: Ναι, θέλω να κάνω τα πάντα.
1: Θέλεις, δεν έχεις κάτι που λες, εγώ θέλω να πάω προς τα εκεί?
2: Αγαπάω πολύ τον κινηματογράφο, αλλά θέλω να κάνω και θέατρο, θέλω να κάνω και τηλεόραση.
1: Θα κάνεις musical?
2: Θα έκανα musical, ναι.
1: Πώς θα πας
2: με τη φωνή? Καλύτερα από ό,τι τα πήγαινα.
1: Γιατί κάνεις μαθήματα?
2: Κάνω μαθήματα, ναι. Έχω αρχίσει. Γιατί πλέον δεν τράβαγε άλλο. Εντάξει, ήταν λίγο η κατάσταση τώρα, οκ. Okay.
1: Και ορθοφωνίες και φωνητικές τα πάντα.
2: Ναι.
1: Σε δυσκολεύουν αυτά?
2: Δεν με δυσκολεύουν, είναι να το μάθεις. Δηλαδή και η φωνή και το να τραγουδάς, ας πούμε. Εν τέλει, καταλαβαίνω ότι δεν χρειάζεται. Δεν είναι να έχεις φωνή, να έχεις ταλέντο και αυτά. Είναι απλά να το προσπαθείς. Όσο το προσπαθείς, βλέπεις αποτελέσματα.
1: Τεχνική, παιδί μου. Τεχνική.
2: Τεχνική.

0: Έχεις μεγαλώσει, η Αναστάση, με ελληνικό και ξένο hip-hop.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι, θέλω να μου πεις, που θυμάσαι να ακούς και να λες αυτό είναι για μένα, τέλος, είναι δικό μου, το βάζω στο repeat.
1: Είναι δικό μου, είναι πολύ basic αυτό που θα πω όμως.
0: Είναι, δεν το πεις.
1: Εντάξει, το Lose Yourself to Eminem, όταν ήμουνα μικρούλης βέβαια, για, εντάξει, λέω τι ακούω τώρα, τι είναι αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά... Γενικότερα πολλά τραγούδια, πολλοί καλλιτέχνες, πολλά πράγματα. Δηλαδή μπορείς να ακούσεις ένα τραγούδι και να σου αλλάξει, όπως και οι ταινίες. Η τέχνη γενικά νομίζω το έχει αυτό. Μπορεί να σου αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή είναι απίστευτο.
0: Τι λέει για έναν άνθρωπο η μουσική που ακούει?
1: Πάρα πολλά. Δηλαδή τύπου... Για μένα λέει ακόμα και το πόσο οργανωμένος είμαι στη ζωή μου. Δηλαδή ότι έχω να ακούσω ολοκληρωμένο άλμπουμ καιρό. Λέει διάφορα το πάλι. Δηλαδή, μπορώ να κάνω τη συσχέτιση με το πώς είναι το δωμάτιό μου, ας πούμε, τις τελευταίες μέρες. Ναι.
0: Α, πολύ ωραία. Ναι. Παιδιά, ακούστε εδώ. Λοιπόν, τι ακούει εδώ ο Αναστάσης?
1: Ω, καλά τώρα.
0: Frank Sinatra, Eminem, Kanye West, λίγο πιο παλιά. Black Sabbath, Pink Floyd, Metro Boomin. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένα πολύπλευρο playlist,
1: είναι,
0: θα έλεγα
1: αυτό που
0: εγώ.
1: Λέμε, ακούω όλα. Ναι. Δεν έχω εξειδίκευση κάπου, είναι το γενικό.
0: Έχεις όμως έτσι κάποια κοινά χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Πώς συνυπάρχουν, βρε παιδί μου, όλα αυτά στο κεφάλι σου?
1: Πώς συνυπάρχουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς συνυπάρχουν, απλά συνυπάρχουν.
0: Απλά συνυπάρχουν. Αν άνοιγες τώρα με το Spotify,
1: ναι,
0: ποιο τραγούδι θα ντρεπόσουν, το ανοίγουμε τώρα εδώ, θα ντρεπόσουν να δω ότι έχεις την playlist σου, ας πούμε.
1: Το ανοίγουμε τώρα εδώ. Ποιο θα ντρεπόμουν?
0: Θα ντρεπόσουν καταρχάς για κάτι ή θα έλεγες όχι, εγώ, εμένα μ' αρέσει όλα αυτά που ακούω, μ' αρέσουνε.
1: Εντάξει, κοίταξε, καμιά τραπίλα που έχω κάποια φορά μπορεί να τραπώ, εντάξει τώρα, κάνα old school, ας πούμε, αλλά τραπίλα old school, δηλαδή, ναι.
0: Πες μου τι σου αρέσει στο Frank Sinatra και από την άλλη τι είναι αυτό που σου αρέσει στον Eminem, ας πούμε, ή στο Kanye West.
1: Στο Frank Sinatra μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι σχεδόν σε όλα τα τραγούδια του μιλάει για τη ζωή, και του, αλλά και για τη ζωή. Και αν πάρουμε, ας πούμε, το πιο γνωστό του, το My Way, δηλαδή βλέπεις
0: το ξέρει και όλος ο κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος. Βλέπεις έναν μεγαλύτερο Frank Sinatra να σου λέει, να σου διηγείται τη ζωή του ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ γοητευτικό αυτό το πράγμα. Σε όποια ηλικία και να είσαι, μπορεί να μην είσαι 60 χρονών όπως ήταν αυτός που το έγραψε, 50 πόσο ήταν, αλλά σε όποια ηλικία και να είσαι, το βλέπεις αυτό το πράγμα. Και νιώθεις μια σύνδεση, νιώθεις μια... σου δίνει διάφορα μηνύματα, αναλόγως σε τι ηλικία είσαι,
0: ναι,
1: νομίζω.
0: Eminem, Kanye West.
1: Ο Kanye West για μένα ήταν πάρα πολύ δημιουργικός. Mm. Δηλαδή για μια περίοδο 20 χρόνια συνεχόμενα, ασχέτως με το τι κάνει τώρα και με το τι έχει πει τώρα και με το τι είναι άλλο Παπά Ευαγγέλιο. Άλλο Παπά Ευαγγέλιο, και δεν μιλάω για τα τωρινά, αλλά για μια περίοδο σαν καλλιτέχνης ήταν πάρα πολύ ψηλά. Και πάρα πολύ δημιουργικός. Η δημιουργικότητα ήταν απίστευτη. Κάθε άλμπουμ, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ιδιαίτερα.
0: Βέβαια,
1: κάθε άλμπουμ ήταν διαφορετικό από το προηγούμενο. Και αυτό το πράγμα δεν μπορούν πάρα πολύ να το πούν ότι το κάνουν. Mm. Δηλαδή ότι κάθε άλμπουμ είναι διαφορετικό, άλλο είδος μουσικής και είναι on top. Ακόμα. Για 20 χρόνια συνεχόμενα. Μετά, σου λέω, δεν λέω για μετά.
0: Ναι, εντάξει, μετά κάπως.
1: Ότι έχει πει τελευταία
0: κι αυτά. Κάπως πήρε ο δρόμος, τον πήρε το. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο τραγούδι θα έβαζες πριν από μία δύσκολη οντισιόν?
1: Πριν από μία δύσκολη οντισιόν. Ποιο τραγούδι θα έβαζα?
0: Έτσι να σε ανεβάσει.
1: Ναι. Εντάξει, καμιά τραπίλα θα έβαζα, να σου πω την άλλη.
0: Όπως. Όπως και πες έτσι τώρα ένα
1: τώρα να πω, δεν ξέρω να θέλω να πω.
0: Γιατί?
1: Τώρα κάτι τέτοιο.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Καλά, δεν θα το πούμε. Λοιπόν, αν έπρεπε όμως να μπει σε ένα πλατό,
1: ναι,
0: ακούγοντας μόνο ένα τραγούδι,
1: ναι,
0: ποιο θα ήταν έτσι αυτό?
1: Α, τον Black Sabbath, το Paranoid.
0: Ωραία, λοιπόν αυτό, παιδιά. Μαγάρι να μπορούσαμε να το βάλουμε τώρα. Δεν πειράζει, δυναμώστε την ένταση γιατί έχουμε κι άλλα.

0: Αναστάση, θέλω να μου πεις, Αναστάση Κουγιάς μαζί μας εδώ, το πρωινό εδώ της Κυριακής μας, πώς είναι μια ιδανική Κυριακή για σένα όταν δεν έχεις γύρισμα, όταν δεν έχεις έτσι, πρόγραμμα βεβαρημένο.
1: Μια ιδανική Κυριακή για μένα είναι να μπορέσω να κάνω αυτά τα πράγματα που θα σου πω τώρα. Να βγω έξω με τους φίλους μου, να διαβάσω ένα βιβλίο που μου αρέσει, σχετικό με την υποκριτική συνήθως, να μάθω λόγια και να κάνω... Να δω καμία ταινία, αυτό.
0: Χαλάρωση και λίγο προετοιμασία.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Ξυπνάς νωρίς, είσαι πρωινός.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι δράμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δράμα της ζωής μου.
0: Φίλος μου, είσαι φίλος μου.
1: Ναι, ναι. Δεν μπορώ, πώς το κάνουν κάποιοι άνθρωποι.
0: Να σου πω το μυστικό τουλάχιστον εγώ, που είμαι σε μια ηλικία. Είμαι 49, έτσι.
1: Λοιπόν, δεν σου φαίνεται. Ευχαριστώ,
0: Αναστάση μου. Να σου πω ότι δεν το έχω συνηθίσει.
1: Τίποτα.
0: Με δύο παιδιά. Δεν το έχω συνηθίσει.
1: Ούτε για πλάκα.
0: Ναι, που λένε συνηθίζεται, δεν συνηθίζεται.
1: Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Σου λέω δράμα.
0: Και τι κάνεις όταν δηλαδή πρέπει
1: βάζω
0: να ξυπνήσεις.
1: Βάζω τρία κινητά.
0: Και καφέδες και αυτά όλα.
1: Καλά, ναι, αλλά σου λέω βάζω τρία κινητά για να ξυπνήσω. Όχι τρία ξυπνητήρια στο κινητό. Τρία κινητά βάζω.
0: Ναι. Και δεν ξυπνάω, λέει.
1: Και δεν ξυπνάω κιόλα.
0: Πρωινός καφές, μουσική και βόλτα ή κρεβάτι, ταινία και απόλυτη ησυχία.
1: Το πρωί.
0: Το πρωί, βέβαια.
1: Το πρωί πρωινός καφές με μουσική και βόλτα. Ξεκάθαρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ταινία είναι βράδυ.
0: Για να ανοίξει το μάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι σε κάνει, βρεσί, Αναστάση, εσένα να γελάς. Δηλαδή, εσύ κάνεις τον κόσμο να γελάει.
1: Και... Προσπαθώ.
0: Όχι, όχι, όχι, είσαι ένα πολύ χαρούμενο.

0: αυθορμητισμό.
1: Θέλει διάφορα. Και άμα ο άλλος δεν γελάσει από κάτω, τι κάνεις? Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ βαρύ αυτό τώρα. Να πρέπει να μείνεις πάνω, να σε κοιτάνε όλοι και να μην γελάνε κάτω.
0: Θα το έκανες όμως. Δηλαδή, αν είχες κάνει έτσι καλή προετοιμασία.
1: Αν είχα κάνει καλή προετοιμασία και το είχα δείξει και σε 5 ανθρώπους να μου πούνε 2 πράγματα που να ξέρουν.
0: Το είχα προβάρει πρώτα.
1: Το είχα προβάρει πρώτα. Θα το έκανα, πιστεύω, για να πω ότι έκανα κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα οι κομικοί ξέρουν τώρα, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι θα έμπαινα στον χώρο του, ας πούμε, να το.
0: Σαν Αναστάση, τι σε κάνει να είσαι χαρούμενος? Να χαμογελάς. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια στιγμή που ένα μήνυμα που θα δεις από την κοπέλα σου ή από ένα φίλο σου ή ένα παιδάκι στο δρόμο ή ένα σκυλάκι. Δηλαδή, τι μπορεί να σε κάνει ένα να χαμογελάς και να σου φτιάχνει τη διάθεση?
1: Να μου φτιάχνει τη διάθεση να γελάω. Να μου φτιάχνει τη διάθεση σίγουρα όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεπεράσει δυσκολίες. Σίγουρα όταν βλέπω ανθρώπους που με συγκινεί αυτό που θα σου πω. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες και τους βλέπετε το βάζουν κάτω. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι έμπνευση. Ξεκάθαρα.
0: Πολύ σημαντικό. Και αυτό που δεν αντέχεις στους ανθρώπους.
1: Σαν χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του.
0: Δεν αντέχεις, λες, δεν μπορώ.
1: Δεν αντέχω. Να, ρε παιδί μου, να είναι ξεροκέφαλη. Αυτό το πράγμα το ξέρω εγώ και τέτοια.
0: Τα ξέρω όλα.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι η αλήθεια, το δράμα της ζωής. Και επίσης δεν αντέχω να λέμε πράγματα και να μην τα κάνουμε. Και πρώτα
0: συνέπεια.
1: Συνέπεια.
0: Ασυνέπεια,
1: ναι, ναι. Ναι, και το λέω για τον εαυτό μου πρώτα. Δηλαδή και εγώ με αυτό παλεύω.
0: Γι' αυτό, το έχεις κι εσύ, ε.
1: Γι' αυτό όλοι νομίζω το έχουμε. Ναι. Γι' αυτό το βλέπω στους άλλους και μου χτυπάει, γιατί το βλέπω και στον εαυτό μου. Και προσπαθώ να το διώξω από τον εαυτό μου. Οπότε όταν βλέπω σε κάποιον άλλον, λέω: οκ, ξέρω.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Για να δούμε. Παιδιά, σε λίγο ερχόμαστε να μας μιλήσει και για τα κορίτσια.
1: Ποια, τι.
2: Mad Radio 106,2.
3: Γιάννη! Τι έγινε, ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
4: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
3: Γιατί χάλασαν.
4: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
3: Ωραία, ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
4: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
3: Ωραία, θα τα πάω.
4: Άντε να σε δω. Μπράβο, αγόρι μου. Ζακέτα να πάρεις.
5: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: rock.gr. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
5: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλο Σόλ του Σαμσόν Ρακά.

0: Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Αναστάσης Κουγιάς εδώ μαζί μας. Τα κορίτσια στο δρόμο. Τι κάνουν όταν σε βλέπουν, παιδί μου?
1: Τρέχουνε.
0: Προς την άλλη κατεύθυνση, λέει. Για πες, σε φλερτάρουνε?
1: Στο δρόμο.
0: Γενικά ή και στα social, γιατί εντάξει, τώρα πια το φλερτ είναι στα social σε εσάς αυτήν την ηλικία.
1: Εντάξει, ναι.
0: Σου στέλνουν μηνύματα.
1: Ναι, πιστεύω. Τι να σου πω τώρα, βγαίνει από ετοίμαστο.
0: Εντάξει, τι, φυσιολογικά πράγματα είναι αυτά.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: ναι.
0: ότι και σε άντρες και σε γυναίκες, ειδικά όταν κάποιος εκτίθεται, έχει fans.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι. Εντάξει, συμβαίνει. Συμβαίνει που και που. Συμβαίνει που και που, ναι.
0: Και απαντάς.
1: Εντάξει.
0: Ή στέλνεις έτσι ένα χεράκι ή δεν απαντάς καθόλου?
1: Αναλόγως τώρα ποιος στέλνει, αναλόγως την κατάσταση την οποία βρίσκεσαι.
0: Σου στέλνουν περίεργα μηνύματα, γιατί έχω πάρα πολλούς ανθρώπους έτσι που συζητάμε εδώ, που μου λένε ότι okay, σε κάποια δεν απαντάω γιατί μου στέλνουν πολύ περίεργα μηνύματα και δεν θέλω.
1: Ναι.
0: Με προσβάλλουν.
1: Κάποιοι άνθρωποι επιμένουν ένα χρόνο. Δηλαδή σου στέλνουν σε κάθε story, σου απαντάνε, ας πούμε. Και λες, OK, ξέρω εγώ, δεν πιάνει το μήνυμα. ναι, έχει τύχει να μου στείλουν. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάθε μέρα το άνοιγω το κινητό μου και μου πετάγεται. Αλλά εντάξει. Συμβαίνει, συμβαίνει.
0: Απαντάς όμως.
1: Όχι, δεν απαντάω.
0: Όχι, έτσι.
1: Στο περίεργο μήνυμα δεν απαντάς.
0: Όχι, στο περίεργο, γενικά όμως απαντάς. Έτσι θα στείλεις μια καρδιά, θα στείλεις ένα χεράκι.
1: Καλά,
0: ή θα πεις ευχαριστώ.
1: Αν μου πει κάποιος ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε, ή μου πει κάτι για τη δουλειά μου, ή μου πει κάτι για εμένα, ότι τον έκανα, ότι είδε τη συνέντευξη καλή ώρα, αυτή που κάνουμε τώρα και πέρασε ωραία και αυτά και του φτιάξαμε τη μέρα ή οτιδήποτε, εννοείται θα απαντήσω.
0: Ναι.
1: Αν είναι κάτι άλλο, τώρα είναι αναλόγως στην περίπτωση, είναι αναλόγως και εγώ πώς νιώθω. Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Γενικά νιώθεις άβολα στους ανθρώπους που σε προσεγγίζουν, είτε μέσω social είτε και από κοντά, είτε το λέγαμε και πριν.
1: Για ποιο σκοπό?
0: Γενικά, σε βλέπουν στο δρόμο ή σε βλέπουν γιατί σε ξέρουν. Νιώθεις κάπου άβολα ότι κάποιες φορές μπορεί να είσαι και να τρως, ή να είσαι με τους φίλους σου, ή να είσαι με τον σύντροφό σου, δεν ξέρω. Νιώθεις άβολα εκεί όταν θα έρθει κάποιος να εισβάλλει?
1: Θα νιώσω άβολα, αλλά ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος εκείνη την ώρα, καλός κακός, θα χαρεί που θα με δει. Δηλαδή όταν γίνεται καλοπροαίρετα, χαίρομαι να του δώσω αυτή τη χαρά.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρω ότι και εγώ, ας πούμε, όταν δω κάποιους ανθρώπους τους οποίους θαυμάζω, θα χαρώ και εγώ που θα τους δω. Άρα μου αρέσει η σκέψη ότι, okay, μπορεί εγώ τώρα, ας πούμε, να τρώω και μπορεί να μην είμαι στο σεμούντ, αλλά ο άλλος θα χαρεί να του μιλήσω, θα χαρεί να βγάλουμε μια φωτογραφία, θα χαρεί να οτιδήποτε, να πιάσουμε μια μικρή συζήτηση. Οπότε ναι, δεν μπορώ να σου πω ότι. Μπορεί να νιώσω λίγο άβολα, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν νιώθω άβολα. Αλλά γενικά είναι ευχάριστο. Είναι πολύ ευχάριστο.
0: Σου έχει συμβεί κάτι που σε έχει κάνει να αισθανθείς άσχημα?
1: Εντάξει, μου συμβαίνει, ρε παιδί μου, αυτό το κλασικό που μπορεί να είσαι στο λεωφορείο, μπορεί να είσαι κάπου, οτιδήποτε, και να σου φωνάζουν από μακριά. Και τύπου λίγο. Αλλά όχι με την έννοια ότι, ρε παιδί μου, α, τι κάνεις, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Λίγο πειραχτικά,
1: Λίγο πειραχτικά, λίγο, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, α, είναι αυτός εδώ πέρα, κάτσε να κάνουμε λίγο πλάκα. Αυτό μου τη δίνει λίγο. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν εκβριάζει, απλά νιώθεις λίγο άβολα. Ναι. Γιατί αν θες να μου μιλήσεις πραγματικά, θα έρθει και θα μου πεις, α, κάνεις αυτό, ας πούμε, μου αρέσει πολύ, για τέτοια. Ή δεν μου αρέσει, αλλά θα μου πεις κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν θα μου φωνάσεις από μακριά, μου φαίνεται λίγο περίεργο
0: εντάξει,
1: αυτό.
0: Πολύ, πολύ χαζό όλο αυτό, έτσι.
1: Ναι, είναι λίγο. Δεν ξέρω.
0: Είναι.
1: Αναλόγως την περίπτωση, σου λέω.

0: Αναστάσης Κουγιάς, εδώ κλείνουμε τώρα την εκπομπή μας. Πέρασαν 2 ώρες, Αναστάση.
1: Αλήθεια λες?
0: 2 ώρες ολόκληρες ήμασταν εδώ στον αέρα. Δεν το κατάλαβες?
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Είδες τι γέλιο. Περνάμε καλά εμείς εδώ στο Mad Radio. Λοιπόν, πάμε ένα γρήγορο This or That. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θα μου απαντάς χωρίς σκέψη. Γρήγορο, ό,τι σου έρχεται.
1: Ναι.
0: Ταινία ή σειρά?
1: Ταινία.
0: Θέατρο ή κινηματογράφος?
1: Και τα δύο.
0: Αθήνα ή ταξίδια?
1: Ταξίδια.
0: Βράδυ ή πρωί?
1: Βράδυ.
0: Παρέα ή μόνος?
1: Μόνος.
0: Hip hop ή rock?
1: Rock.
0: Σινάτρα ή Eminem?
1: Σινάτρα.
0: Pink Floyd ή Black Sabbath?
1: Black Sabbath.
0: Πλατό ή θεατρική σκηνή?
1: Πλατό.
0: Πλατό. Αυτοσχεδιασμός ή σενάριο?
1: Αυτοσχεδιασμός.
0: Ρίσκο ή ασφάλεια?
1: Ρίσκο.
0: Έρωτας ή καριέρα?
1: Καριέρα. Έρωτας.
0: Τραγούδι που έχεις ακούσει 500 φορές?
1: The That.
0: Ένας άνθρωπος που θα ήθελες να γνωρίσεις?
1: Ένας άνθρωπος που θα ήθελα να γνωρίσω, ο Αλ Πατσίνο.
0: Και ένα ρόλο που ονειρεύεσαι?
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Τον Άμλετ.
0: Τον Άμλετ. Λοιπόν, παιδιά, και κάπως έτσι έφτασε στο τέλος αυτό το 2ωρο μαζί με τον υπέροχο Αναστάση Κουγιά. Τον βλέπετε στο Σόι. Χαμό κάνει το Σόι, έτσι, Αναστάση.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, είμαι η Νατάση Ροκαστρίτου. Ήμασταν μαζί στο Mad Weekend Morning. Θα τα ξαναπούμε πάλι την άλλη εβδομάδα, το Σάββατο, 9 η ώρα ακριβώς. Ακολουθεί ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Έλενα Μπεαζόγλου. Και κρατάμε αυτό για σήμερα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πού θα σε βγάλει ο δρόμος, Αναστάση. Αρκεί να έχεις το θάρρος να κάνεις το πρώτο βήμα. Αυτό είναι το quote of the day.
1: Σίγουρα.
0: Νομίζω ότι σου ταιριάζει απόλυτα.
1: Σίγουρα.
0: Σας φίλω, σας χαιρετώ. Bye από μένα και. Bye από.
1: Εμένα.
0: Φιλιά πολλά, παιδιά, γεια σας. Mad Radio. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Πώς είπατε?
1: Κρύο. Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIfilmfestathens.gr.
6: Κυρίες και κύριοι, ο ανυπέρβλητος, ο ένας και μοναδικός, ο φανταστικός Francis Hardy, θαυματοποιός.
7: Ο θαυματοποιός του Brian Friel, σε σκηνοθεσία Θανάση Δόβρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλος, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
4: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
4: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
2: Ψέματα.
3: Και όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
2: Φτώχεια και χαρά. Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ε, ναι, μωρέ, δεν λένε.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1. The Hot Weekend is on. This is a hit Hot 40 City.
5: Oh, yeah. Hi, this is Ultimate Tay with my sweetie, Peter.
6: Hi, I'm Mariah Carey.
7: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hi, everybody, this is Daddy Barlow. This is Peter on the top.
10: This is Ariana Grande.
11: What's up, y'all? I'm Beyonce.
12: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
13: Hi, I'm Calvin Harris.
14: This is Drake.
15: I'm Dua Lipa.
16: I'm Ed Sheeran.
17: All right, this is Ricky Iglesias.
18: This is Lady Gaga.
19: This is Bruno Mars.
10: The Hits Hot 40 with Peter.
8: Oh, yeah.
15: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα The Hottest European Airplay Hits Today. Τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο 1.
10: This is the number one countdown. Are you ready? This is a hit Hot 40 City.
1: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορύφη για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest European Airplay hits today. Zara Larsson, Midnight Sun. Ένα τραγούδι που αποδεικνύεται πολύ ανθεκτικό. Έχει πάνω από 40 εβδομάδες παρουσία στο UK Official Singles Chart και έχει φτάσει μέχρι το Top 10. Η αγαπημένη μου Σουηδέζα συνεχίζει τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη, στην Αμερική αλλά και την Ασία. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.
3: Song.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Let's celebrate the weekend. The hits, hot 40. The hits, hot 40. Your weekend music with Peter.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: David Guetta και French Montana, τρία ονόματα από τρεις διαφορετικούς κόσμους, θα έλεγε κάποιος, συναντιούνται σε ένα τραγούδι στο Shine. Ο Hugh Gale βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του, Coachella Residency, αυτό το καλοκαίρι που πέρασε στην Ibiza, και εμφανίσεις σε όλο τον πλανήτη. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά την νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music.
2: The Hits Hot 40.
1: The Hits Hot 40.
3: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 13.

0: 96,2.
1: Hi, I'm Calvin Harris.
2: Hey, I'm Tone Tonight.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: I'm Camila Cabello.
5: Hey,
6: my name is Lil Nas X.
7: My name is Billie Eilish.
8: The world's biggest superstar.
9: Yeah. With Peter.
10: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη, ο Οκτώβριος φέρνει και το horror season. Το βλέπεις και γύρω σου σε κάποια μαγαζιά που έχουν στολίσει Halloween. Και οι streaming πλατφόρμες ανεβάζουν horror ταινίες, κατεβάζουν τα φώτα με Carrie, American Horror Story και νέες horror σειρές αλλά και ταινίες. Και το ερώτημα είναι ένα: θα κοιμηθείς με ανοιχτά τα φώτα ή είσαι από αυτούς που θέλουν horror με παρέα ή και χωρίς μέχρι τις 3 το πρωί για να μπει στο κλίμα του Halloween? Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί μέχρι την κορυφή. This is...
11: It's the Hits Hot 40
12: με τον Πέτρο.
13: Number one
12: on the weekend.
14: Εδώ ακούς τι παίζει.
10: Stay there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Σιένα.

0: We got the hits. All the hits. The hits. Hot 40.
1: It's the number one countdown.
2: Δεν περιμένεις. Ανεβαίνεις.

0: Sienna Spyro Great Expectation, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές από τη Μεγάλη Βρετανία. Το τραγούδι μιλάει για εκείνη την περίεργη κατάσταση όπου περιμένεις κάποιον να εμφανιστεί ενώ κατά βάθος ξέρεις ότι μάλλον δεν θα έρθει ποτέ. Άκου τι λέει Sienna Spyro.
1: I've sang my entire life. I've sang from since I could talk, since I could open my mouth. I've been singing and I've done it. I love singing. I love it more than anything else in life. And I remember a time where I was singing and I wasn't doing it with my heart and I wasn't doing it because I felt something. I was doing it and waiting for somebody to react. And I was like, I'm gonna die if I keep up doing something like that. So I just had to check myself. And I guess the whole song is just hoping everything you're doing and everything you're doing in your life means something and is adding up to something and not something superficial and something that feels, you know, real and pure.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
2: It's another great day for music.
4: The hits hot 40.
2: The hits hot 40.
5: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
6: Song number 30.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: The Hits Hot 40.
2: Play more music at the weekend.
3: Song number

0: Olivia Dean, so easy to fall in love. Η Olivia είναι μία από τις πιο διάσημες νέες φωνές στην Ευρώπη που κατάφεραν να φέρουν soul, pop και old school elegance σε ένα πραγματικά νέο, σύγχρονο ήχο. Αυτή την εποχή βρίσκεται σε live με sold out shows και είναι ένα από τα κορίτσια που μας αρέσει πολύ. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά την νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από 2 χρόνια.
2: UK.
3: Number one.

0: Κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Back to work, back to gym, back to routine. Back to πρώην, εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση. Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury, επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο Mortel.
4: Έτοιμοι μπαμπάδες! Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κωμωδία των Παπαθανασίου Ρέπα για 5η χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, Χριστίνα Τσάφου και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Θέατρο Αλίκη. Μπαμπάδες με Ρούμι. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Are you ready? Hi, this is David Guetta. This is your party.
5: Hello, I'm Luis Capaldi.
6: Hey guys, this is Selena Gomez.
7: Hey, what's up, this is yours truly.
8: Hey everybody, this is Ariana Grande.
9: Now start to the top.
10: Are you ready?
11: Let's go!
12: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα, είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Και σήμερα μπορείς να με βρεις στα social. DM me baby. Και αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest European airplay hits today. On the air and everywhere. This is...
13: The Hits Hot 40. Peter gives you more.
12: Μην εκεί, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι είπε η Karol G, που έχει σήμερα ένα από τα πιο hot Latin hits. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
13: Peter is the one for the hits.
14: 40 μεγάλες.
15: Μεγάλες.
14: Ποια θα είναι στην κορυφή?
1: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio

0: We got the hits. We got the hits.
1: The hits. Hot 40.
0: Με τον Πέτρο.
2: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 22.

0: τρία διαφορετικά Latin Voices, ένα track με explosive chemistry. Το τραγούδι χρειάστηκε μόλις 4 εβδομάδες για να φτάσει στο νούμερο 1 του Latin Charts στην Νότια Αμερική και έγινε και Spotify Global Number 1. Άκου τι λέει Carol G, γιατί πρέπει να επισκεφθούμε την Κολομβία και πότε ξεκίνησε να τραγουδάει.
1: I am from Medellín, Colombia. I love my city and always when I have the opportunity

0: like the girl voice. So I think after just doing that with my father, I realized that it was something that I really wanted to do for the rest of my life.
1: The world's biggest superstars with Peter
2: και τον Πέτρο.
3: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
4: The hottest music for the weekend. The number one. The number one.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Peter is the one and only for the hits.
2: All the hits.
3: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
4: 106,2. Song.

0: You are on
1: the Hits Hot 40.
0: All the hits. All the hits. That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ. Songs.

0: XCX Dance Suteria. Είναι η πρώτη φορά που αυτές οι δύο περσόνες συνεργάζονται επίσημα σε track. Η στιγμή έγινε ακόμη μεγαλύτερη στα MTV Awards 2026, όταν η Charlie εμφανίστηκε μαζί με την Madonna πάνω στη σκηνή. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
2: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
1: US, number one. This week's number one.

0: didn't do any, but...
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot music.
7: The hits.
8: Hot 40.
9: Hot 40.
10: With Peter.
11: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχω ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί εσύ και εγώ να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest European Airplay Hits Today ή αλλιώς τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
12: You're listening to The Hits Hot 40. Great radio. Great radio.
13: It's the weekend with Peter.
11: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Αντέλα για το τραγούδι Nicole Kidman που γνωρίζει τεράστια επιτυχία σήμερα. Εδώ θα μάθεις ποιος είναι ο νέος superstar της alternative pop σκηνής που μας αρέσει πολύ.
13: Into the music with Peter. Are you into it?

από τις νέες pop παρουσίες που αξίζει να κρατήσεις στο ραντάρ σου το επόμενο χρονικό διάστημα. Και ναι, ο τίτλος είναι ακριβώς αυτό που νομίζεις. Μιλάει για την διάσημη ηθοποιό.

0: It's really cute. It's exactly what I wanted it to be. Before the release, we did ask her if it's okay to use her full name for the song, because you don't want to use somebody's name if they're not okay with it, which she approved. So I knew that she had heard the song before it was released. But then after she's like reposted the music video and she's talked about it in a TikTok and then like used it in her TikToks, I think I might meet her one day and then just completely lose it because I love her.
1: The world's biggest superstars with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
3: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
4: This is the number one countdown. The Hits Hot 40.
5: I love it when you play the hits.
6: Play the next weekend.
7: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
8: Song number 17.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: If you love the music, it's Peter. Peter plays all the hits this weekend on your radio.
2: Εδώ ακούς τι παίζει στην κορυφή.

0: Somber Home Wrecker είναι μόλις 21 ετών και είναι ένα από τα νέα πιο δυνατά ονόματα της alternative pop σκηνής. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ήρθε μετά το τεράστιο momentum του Back to Being Friends και μετά την πρώτη του πολύ δυνατή εμφάνιση στα Grammys. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Ομορφό λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: This is your weekend music. Weekend hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Mad Radio 106,2.
1: Μαμά, πού είναι το power bank μου?
2: Ποιο από τα τρία εννοείς, bro, ή μάλλον son?
1: Το μπλε, το μικρό.
2: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση.
1: Και τα άλλα δύο?
2: Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε. Γιατί πήρες τα power banks?
2: Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι, και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
2: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωση συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το MAD Radio 106,2 από το Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114. UGG Season Event, 17 Οκτωβρίου, 12 με 7, είσοδος ελεύθερη. Για τα διαδραστικά workshops απαιτείται εγγραφή. Βρες το σχετικό μπάνερ στο mad.gr.
4: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
6: Deadlift, άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
7: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
6: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
11: Ο ήχος του σήμερα.

0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου. Οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής. Πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου. Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω την παράγκα.
2: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: I'm Miley Cyrus. This is Tiesto.
6: Hey guys, it's Ava Max.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: Hi, it's Taylor Swift.
9: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
10: He is back, baby.
11: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40. On the air and everywhere, baby. Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτήν την ώρα θα ακούσεις το πρώτο single από το ολοκένουριο άλμπουμ της Miley Cyrus. Τι αποκάλυψε η Ariana Grande, τι φόρεσε ο Somber πάνω στη σκηνή σε ένα από τα live του. Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
12: The voice, the music, the weekend.
13: Life is better at the top.
14: You're listening to The Hits Hot 40.
15: Great radio.
16: Weekend.
1: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Miley Cyrus Bass Persuades. Είναι το πρώτο σίγγλ του νέου άλμπουμ της και μας δείχνει μια Miley που θέλει ξανά τον κόσμο στην πίστα. New Wave, Dance Pop και λίγο Post-Punk Attitude από την Miley. Η ίδια έχει μιλήσει για την ανάγκη να ξαναβρούμε τη χαρά του να χορεύουμε μαζί. Και το άλμπουμ Bass Persuades σηματοδοτεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλαγές της Miley. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.
0: Αμέσως τώρα έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτήν την εβδομάδα στο The Hits Hot 40. Song.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: We got the hits. We got the hits. All the hits on your radio.
2: All the hits.
3: 40 μεγάλες.
4: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
5: 106,2.
6: So

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Η Άρη παίζει με μια πολύ έξυπνη ιδέα. Τι γίνεται όταν κάποιος σε ερωτεύεται και εσύ σχεδόν απολογείσαι επειδή τον έκανες να σε ερωτευτεί? Ακού τι λέει η Ariana Grande για αυτό το τραγούδι.
1: Hate That I Made You Love Me was chosen as the first single because it was actually the first one I wrote and I felt like, wow, this is going to be the first single. Sometimes that feeling changes, but when it hits me, and I just knew right away that it was a perfect introduction to the album. I think the lyrical context is important, and it's a nice little gentle toe in to the pedal world. But also sonically, I thought it was really refreshing, and I thought, what a lovely way to introduce them to the sound that is pedal, because pedal is quite different and experimental for me, and yet it still feels familiar and authentic to me, but just, yeah, way more experimental.
2: World's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
2: Peter gives you more. I love it. Life is better at the top.
0: Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και συνεχίζει να αποτελεί βασικό κομμάτι των live του νέου Αμερικάνου star. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες έγινε viral σε συναυλία του όταν ο Somber φόρεσε πάνω στη σκηνή ένα handmade t-shirt που του είχε φτιάξει μία fan. Αυτός είναι ο Somber και το ολοκένουργιο My Body Isn't Ready.
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
5: So, number

0: Selena Gomez.
1: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
2: Hey, everybody. This is Ariana Grande.
3: This is the number one countdown. Going up.
4: The hits. Oh, Hot 40.
5: Yeah. Petro.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι διαφορετικό, άκου το δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκαινούριο τραγούδι.
0: The Hits Hot 40 Future Hot Hits.
6: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Hugel για το super hit Moving to the Sun. Εδώ θα μάθεις ποια είναι τα τρία τραγούδια που ακούγονται περισσότερο σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Ποιος ή ποια θα είναι.

0: one countdown. Number one for hit music. The Hits Hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Hugel, Imael Angel, Altronate, Moving to the Sun. Αυτό δεν είναι απλά ένα δυνατό Summer 2026 dance track. Έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στο official singles chart στη Μεγάλη Βρετανία και σε πολλές, πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη και παραμένει εκεί για πολλές εβδομάδες. Ακού τι λέει ο Ουγγέλ για αυτό το τραγούδι.
1: So, me and Imael Angel connected first. She's working with AI and stuff and write songs, top line and all of that. And what I did basically is that like I produced the song completely to remove every single AI element that we had in it. I called Ultra, asked her to be singing the vocal. We made this record basically like this, the three of us, like not knowing exactly what we were doing, but I guess the people with it. Because I like to try the records live, you know? So I produced the thing, I tried it live. When I see that it's working live, then I'm like, I know that the record is good and then we're good to go. And sometimes you love it in the studio, but when you try it live, that's not what you were thinking it is. But with this record, it was instantly like, boom, smash. So first time I played it, I was like, that's it.
2: The world's biggest superstars with Peter.
0: Τώρα, η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
2: The Hits Hot 40, number one on the weekend. Your home for great music.
3: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest European Airplay Hits Today. Τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: This week's top 3.
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
5: Song number 3.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Κάτσαϊ, Animal. Τα κορίτσια συνεχίζουν να ανεβαίνουν με απίστευτη ταχύτητα όλο και πιο ψηλά. Το Animal έφτασε μέχρι το νούμερο 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μπήκε στα charts σε 47 χώρες. Τώρα τα κορίτσια ετοιμάζονται για τη Βόρεια Αμερική για να συνεχίσουν το Wild World Tour. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Ώρα για το νούμερο 1. Oh, yeah. Το επίσημο τραγούδι του FIFA World Cup 2026. Η Latin Pop συναντά Afrobeats και το αποτέλεσμα είναι ένα παγκόσμιο anthem. Το τραγούδι δημιουργήθηκε για να συνοδεύσει το μεγαλύτερο football event του πλανήτη και τα royalties αυτού του τραγουδιού στηρίζουν το FIFA Global Citizen Education Fund. Μουσική για διασκέδαση, ναι, αλλά και με σκοπό. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Shakira, Burna Boy, Die Die. We did it again. Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ στην κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου, till we meet again. Μην εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
2: You're on the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
4: Oh my God.
5: This is amazing.
6: Oh, Peter's amazing.
7: 40 επιτυχίες. Μία κορυφή. Ένα νούμερο 1.

0: Τζένια Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Ω, μαμά, κάγει η λάμπα!
2: Δεν κάει και, Γιάννη.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, η ενέργεια...

0: κοντά μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούρια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Rack εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Class έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Class. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Αυτός ήταν ο πορδιαδηλωτής στο αλαλητήριο.
9: Με όλους τους αγέλινες.
8: Μα τι πατριδογνωσιρότητα, τι άδεια λαξινίλα.
9: Ήταν όλοι εκεί.
8: Και τον αποφασιστόμουτρο.
9: Και ο ανοιξερόλας.
8: Αραχτιβισμός αγάπη μου. Το κομπλεξικό.
9: Μια τρελή κωμωδία στο θέατρο Αλκμίνη σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη.
8: Κάθε Παρασκευή βράδυ και Σάββατο απόγευμα.
9: Εισιτήρια ticketservices.gr.
10: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου. Είμαστε εδώ στο Mad Radio 106,2. Και το Sunday Mood μας είναι στα καλύτερά του. Αν πεις όχι, θα είναι ψέμα. Σε παρακολουθώ. Από τώρα μέχρι και τις 6 θα το χαρούμε όπως πρέπει. Ενέργεια, δυνατή μουσική, πάρα πολύ ωραία θεματάκια για συζήτηση. Και σε πολύ λίγο σου έχω σε τυραντάρ για να μην ξεμένεις ποτέ. Μα ποτέ από ιδέες και να μην κοιτάς το ταβάνι κυρίως. Οδηγό επιβίωσης για την πιο άχαρη μέρα από όλες, Χριστέ μου, τη Δευτέρα. Πού θα βρεις ροσιόνι, X που μας κάνουν να ξενερώνουμε σε χρονοντετέ. Αν δεν ξέρεις τι είναι τα X, θα σταμάθω εγώ σε λίγο. Και το καλό νέο της εβδομάδας, έτσι για να χαμογελάσουμε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Πάμε να κάνουμε την Κυριακή να ζηλέψει λίγο το Σάββατο. Excuse.

Είμαστε εδώ στο Madrid 106,2 και λέω να σε πάω απευθείας στη viral είδηση της εβδομάδας, η οποία έχει άρωμα, μπορείς να το μυριστείς, αν όχι θα σου πω, άρωμα οικογένειας Kardashian. Η Kylie Jenner ετοιμάζεται να αναλάβει τον πρώτο της μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο thriller Bachelorette Weekend. Weekend, τι να ήτανε. Τώρα φταίω εγώ να πω ότι κολλάει το Weekend vibe με το Weekend, το Bachelorette. Ψέμα θα πω. Και ποια βρίσκεται πίσω από όλο αυτό, εδώ σε θέλω τώρα να μου πεις. Η Kim Kardashian, η αδερφούλα της φυσικά, η οποία συμμετέχει στην παραγωγή και μάλιστα όταν πήρε στα χέρια της το σενάριο, το διάβασε και σκέφτηκε αμέσως ότι αυτός ο ρόλος, όχι άκου να δεις τώρα, είναι κομμένος και ραμμένος για την Kylie, λέει. Τώρα τι να σου πω κι εγώ, θες κι εγώ τώρα να μιλήσω, μα μας προκαλεί κι αυτή η Kim αυτά που λέει. Και κάπως έτσι της κάνει την πρόταση για το ρόλο, η Kylie λέει ναι και τα υπόλοιπα μάλλον θα φανούν όταν επιτέλους μας αποκαλύψουν την ημερομηνία προβολής. Και ναι, έγινε το Έλενα Δίστα social media, νομίζω να περιττώ να το πω εγώ, γιατί άναψε φωτιές όλο αυτό, έτσι, δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Οι fans ενθουσιάστηκαν και οι haters έπεσαν αμέσως με τα μούτρα στο πληκτρολόγιο και σχολίαζαν ότι πήρε το ρόλο χάρη, λέει, στην αδερφή της και όχι στο υποκριτικό της ταλέντο. Από απόψε, μα εσύ τι λες, θα μας εκπλήξει Kylie ως ηθοποιός ή ετοιμάζεσαι ήδη να γράψεις το πρώτο σου hate σχόλιο? Αν και δεν θέλουμε το hate, αλλά τώρα πες μου ειλικρίνη.

Μέξικο 2. Έχουμε πάρα πολύ διάθεση, αλλά έχουμε και πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μας, έτσι. Οπότε ποιοι είμαστε εμείς να μην τα πούμε. City Radar λοιπόν ανοίγουμε και πού πάμε, ξέρεις πού πάμε. Όσοι πρόλαβαν να κλείσουν εισιτήριο έχουν μπροστά τους μία βραδιά. Άστα, πού να στα λέω. Ο A$AP Rocky έρχεται στο Telecom Center Athens στο ACA για το Don't Be Dumb World Tour και όσοι θα είστε εκεί θα τον δείτε live από κοντά σε ένα από τα μεγαλύτερα hip-hop events που έχει δει η Αθήνα. Οπότε, εντάξει, τώρα σας ζηλεύουμε λίγο εμείς που δεν έχουμε εισιτήριο, αλλά δεν πειράζει. Παράλληλα, σήμερα από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα, το Μπλε Αζούρ στον Άλμο μετατρέπεται σε ένα μικρό tropical escape. Θα έχει έτσι πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Αρχικά έχει 2 stages, οπότε ξεκινάς πιο χαλαρά με ατμοσφαιρικούς ήχους μέχρι τη δύση του ήλιου και από τις 7 και μετά ανεβαίνουν οι ρυθμοί και έχουμε και τρομερό line-up. Τώρα, αν πάλι θες το weekend σου να είναι έτσι λίγο πιο, πώς να το πω, με ρυθμό, με χορό. Έχουμε λοιπόν το Athens Dance Tango που κάνει το closing night του απόψε, οπότε θα πας εκεί, θα δεις διάφορα performances, θα έχει workshops και γενικώς, όπως έχεις καταλάβει, και έξω παίζουν πάρα πολλά. Βγες έξω να δράξεις την Κυριακή σου. Εμείς τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο, πάμε να ακούσουμε μουσικάρες.

Είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου, είσαι στο Mad Radio 106,2 και μέχρι τις 6 δεν υπάρχει πιθανότητα να σε αφήσω να βαρεθείς. Θα βάλω τα δυνατά μου, γιατί σου έχω οδηγό επιβίωσης για την πιο μισητή ημέρα της εβδομάδας. Πρόταση για το πού να πας και τι να κάνεις, μια σκηνή Κυριακούλα. Γιατί η Κυριακή, ξέρεις, είναι να δράξεις τη μέρα που λέει

0: Ελληνοφρένια.gr. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
3: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
2: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
4: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

εδώ στο Mad Radio, ξέρεις ότι είμαστε υπέρμαχοι των weekends, δηλαδή των Σαββατοκύριακων, που λέμε και στο χωριό μου, και κάπως έτσι κάθονται βαριά οι Δευτέρες πάνω μας. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι αύριο είναι Δευτέρα. Οπότε λέω, ξέρεις κάτι, σήμερα θα πούμε και θα έχουμε τον οδηγό επιβίωσης για το πώς παλεύεται η Δευτέρα. Πρώτος κανόνας, μην αφήσεις τα πάντα για το πρωί. Ετοίμασε από το βράδυ τα ρούχα σου, την τσάντα που θα πάρεις, τα κλειδιά σου, όλα να είναι εκεί σε ετοιμότητα. Γιατί το πρωί είναι και Δευτέρα και είναι και πρωί και δεν έχεις και ώρα τώρα για αποφάσεις. Αν σε ρωτήσει κάποιος τι θα φορέσεις, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο πραγματικά να παραιτηθείς. Σε τέτοια κατάσταση θα είσαι. Δεύτερος κανόνας, βάλε ξυπνητήρι λίγο νωρίτερα. Όχι για να σηκωθείς αμέσως, αλλά για να δώσεις στον εαυτό σου 10-15 λεπτά να σηκωθείς χωρίς πανικό, να πιεις έναν καφέ, να προσπαθείς έτσι να προετοιμάσεις λίγο τη σκέψη σου, να φιλτράρεις όλα αυτά που θα κάνεις σήμερα. Τρίτος κανόνας, γράψε σε ένα μικρό σημειωματάριο 2-3 πράγματα που σε κάνουν χαρούμενο κάθε μέρα και αν θες, κόλλα τα και πάνω στο ψυγείο σου να τα βλέπεις. Ένας καφές με την ησυχία σου, ένα τηλεφώνημα με μια φίλη, το αγαπημένο σου φαγητό, όλα αυτά μπορούν να κάνουν τη Δευτέρα σου να μην τη σκέφτεσαι σαν «Όχι, ήρθε πάλι». Και τελευταίο, βάλε έναν μικρό καινούριο στόχο για την εβδομάδα. Κάτι πολύ απλό. Μπορεί να είναι να δοκιμάσεις ένα καινούριο μέρος για καφέ, ένα καινούριο φαγητό, να δεις έτσι ένα νέο βιβλίο να το δοκιμάσεις, να πας στο βιβλιοπωλείο να το αγοράσεις. Κάτι λοιπόν που θα σε κάνουν να λες ότι τελικά ίσως και να μην είναι τόσο χάλια η Δευτέρα. Δεν ξέρω, θες να το σκεφτείς. Πάμε να ακούσουμε μουσική και θα περιμένω να μου πεις τι θα εφαρμόσεις εσύ από αύριο.

0: Μας αρέσει εδώ πέρα να σκαλίζουμε έτσι λίγο τα πράγματα και τις ιστορίες πίσω από. Γι' αυτό σήμερα η ιστορία πίσω από είναι πίσω από κάτι που έχεις πιάσει στα χέρια σου και το έχεις κάνει άπειρες φορές, έτσι το σκάς με την ωραία έννοια της λέξης. Αλλά δεν φτιάχτηκε για να το σκάμε, ξέρεις γιατί μιλάω, για το bubble wrap. Αυτό το πλαστικό με τις μικρές φυσαλίδες που μας κάνει να ξεχνάμε τι κάνουμε για 5 λεπτά. Αυτό. Το 1957, δύο εφευρετές προσπάθησαν να δημιουργήσουν μία πλαστική ταπετσαρία για τους τοίχους. Ναι. Και ξέρεις τι έγινε, η ιδέα δεν πέτυχε, αλλά το υλικό με τις φυσαλίδες αποδείχθηκε ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο για κάτι άλλο, να προστατεύει εύθραυστα αντικείμενα όταν μεταφέρονται. Οπότε, καταλαβαίνεις ότι η προσπάθεια για μια αποτυχημένη ταπετσαρία έγινε το αγαπημένο μας αγχολητικό. Άμα το πιάσουμε στα χέρια μας δεν το αφήνουμε, πιο εύθραυστο υλικό σου λέει μετά. Εδώ, άλλη είναι η χρήση του. Πάση περιπτώσει, τώρα το έμαθες και αυτό και επειδή πρέπει να μάθεις ότι οι Κυριακές είναι για κέφι και χαρά και τέτοια και ούτω καθεξής, πάμε να ακούσουμε μουσικάρες για να το νιώσουμε στο πετσί μας.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην, εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
5: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
6: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
7: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
8: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
9: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
10: Α, εντάξει τότε.
11: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
12: Εντάξει, αμάρτια.
13: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
14: Fleet, το νέο έργο του Γιάννη Οικονόμου, σε σκηνοθεσία Εύης Νάκου.
15: Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ easy.
14: Μια νεανική στοχαστική κομμωδία για την ανάγκη των ανθρώπων να μην είναι μόνοι.
15: Μπες στο Fleet και όλοι θα σου φωνάζουν ψιτ.
14: Από 19 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μικρό Γλώρια. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Ψάχνεις αυτό το κάτι? Το Fleet σου κλείνει το μάτι.
3: Υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: αχ, με αλήφετε με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε, αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Radio 106,2.
1: Είμαστε εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου και σου κρατάω και μου κρατά συντροφιά για τις επόμενες δύο γεμάτες ώρες. Μέχρι και τις 6 λοιπόν έχουμε να πούμε πάρα πολλά για το που μπορούμε να πάμε να ξεσκάσουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε παραστάσεις. Φυσικά θα έχουμε fun fact alert για το Watermelon Snow. Καλά άκουσες. Θα μάθεις αν ανήκεις κι εσύ στον κόσμο του ΙΚ. Αν δεν ξέρεις τι είναι αυτό, μα θα στα πω εγώ σε λίγο. Και ο γκουρού των σχέσεων θα σου αποκαλύψει τα μεγαλύτερα red flags του πρώτου date. Γιατί υπάρχουν και αυτά δυστυχώς. Σου λέω, μένεις εδώ, βάζεις το πιο όμορφο μας χαμόγελο και πάμε έτσι να κάνουμε την Κυριακή μας λίγο πιο μάλλον.

Ήρθε η ώρα για Fun Fact Alert. Φαντάσου να ξυπνάς ένα πρωί, να κοιτάς το βουνό και να βλέπεις ροζ χιόνι. Εντάξει, εμείς δεν θα το δούμε μάλλον αυτό, αλλά όχι, δεν έπεσε ούτε γλίτερα από τον ουρανό, ούτε κάτι άλλο περίεργο. Απλά σε πάρα πολύ ψυχρές περιοχές, όπως οι Άλπες, εκεί πέρα η Σκανδιναβία, η Αλάσκα, το χιόνι μπορεί πράγματι να πάρει έτσι ένα ρόζικο κοινοπό χρώμα. Ο λόγος, να σου πω εγώ, γιατί τι επιστήμονη είμαι ή δεν είμαι. Πλάκα κάνω. Μικροσκοπικά φύκη που ζουν μέσα στο χιόνι του δίνουν αυτή την απίστευτη απόχρωση. Το φαινόμενο μάλιστα είναι γνωστό ως watermelon snow, επειδή το χρώμα θυμίζει λίγο καρπούζι. Και τώρα σου έχω και καλύτερο. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Όχι, όχι, όχι. Θα μου πεις τι καινούριο υπάρχει στη φύση. Τίποτα. Αλλά πρέπει να σου πω ποιος το είδε πρώτος, ποιος το παρατήρησε. Ο Αριστοτέλης. Ναι, ναι, ναι, τον 4ο αιώνα είπε και έγραψε ότι υπάρχει χιόνι με κοκκινοπή απόχρωση. Οπότε έμαθες και για το watermelon snow. Γι' αυτό τώρα πρέπει να πάμε να ακούσουμε μουσικάρες για να ανέβει κι άλλο η διάθεσή μας με όλα αυτά τα ωραία που έρχονται σε λίγο.

Είναι Κυριακή, οπότε τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι πάντα υπάρχει χώρος για ένα καλό νέο. Γι' αυτό λέω να σε πάω στο καλό νέο της εβδομάδας. Και ναι, είναι από αυτά που σου θυμίζουν ότι μια καλή πράξη μπορεί να χαραχθεί για πάντα στη μνήμη του άλλου και στο μυαλό, έτσι, ναι. Λοιπόν, το 2022 μια γυναίκα ταξίδευε έχοντας χάσει μόλις τον μπαμπά της. Μπήκε λοιπόν στο αεροπλάνο, έγινε μια συζήτηση με την αεροσύνοδο και την είδε η αεροσύνοδος πάρα πολύ στεναχωρημένη, τη ρώτησε τι έγινε, όλα καλά, αν χρειάζεται κάτι, και η γυναίκα εξήγησε ότι είχε χάσει τον μπαμπά της. Η αεροσύνοδος λίγο μετά επέστρεψε, φέρνοντάς της ένα τσάι και ένα χειρόγραφο σημείωμα παρηγοριάς, που της έγραφε κάποια πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα για να την κάνει να νιώσει καλύτερα. 4 χρόνια μετά, η γυναίκα δεν την έχει ξεχάσει λοιπόν. Την αναζήτησε τώρα online και έγινε η ιστορία viral και τελικά οι δυο τους ξανασυναντήθηκαν με τη δύναμη των social media. Και κάπως έτσι, ένα φλιτζάνι τσάι, λίγες καλές κουβέντες, ταξίδεψαν πολύ πιο μακριά από όσο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, και μία πράξη καλοσύνης είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα.

0: Αν η Κυριακή είχε ένα mood, σίγουρα αυτό θα ήταν mad. Αν μπορείς, αμφισβήτησέ το αυτό. Δεν μπορείς όμως. Με καλή μουσική και ανεβασμένη διάθεση κάνουμε την Κυριακή μας να έχει έναν προορισμό. Mad Radio. Γι' αυτό και εγώ σε λίγο σου έχω ένα Weekend Getaway που είναι λες και έκανες διακοπές στο εξωτερικό χωρίς καν να φύγεις από τη χώρα. Θα μάθεις γιατί από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να μην θέλεις να βλέπεις ζωγραφιστό όμως, αυτόν που μέχρι χθες έλεγες ότι δεν μπορώ, είμαι ερωτευμένη, τον θέλω. Και θα σου πω και ποιο είναι το spot που κάνει buzz in town. Φυσικά έχουμε weekend challenge και πάρα πολλά άλλα. Οπότε μην πας πουθενά και να στα πω όλα γιατί δεν είμαι παρτάκιας. Θέλω να τα λέω.
1: Γιάννη! Τι έγινε ρε μάνα, γιατί φωνάζεις?
2: Γιατί παραπετάς συνέχεια τα ακουστικά σου, παιδί μου.
1: Γιατί χάλασαν.
2: Μα δεν προσέχεις τα πράγματά σου.
1: Ωραία ρε μάνα, τι θέλεις να τα κάνουμε?
2: Να τα ανακυκλώσουμε, παιδί μου, τι να τα κάνουμε. Δίπλα στο σπίτι μας έχει ειδικό κάδο για μικρές συσκευές στο σούπερ μάρκετ.
1: Ωραία, θα τα πάω.
2: Άντε να σε δω. Μπράβο αγόρι μου, ζακέτα να πάρεις.
3: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.

0: Williams. Μπε στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το μαγαζάκι του τρόμου. Το κλασικό πολυβραβευμένο musical που έχει γοητεύσει εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον κόσμο.

σου βγαίνουμε. Αυτή τη φορά βγαίνουμε όμως λίγο και από την Αθήνα. Μόλις μια μισή ώρα δρόμος, που βρίσκεσαι, θέλεις να μαντέψεις τώρα. Στη στενή Δίρθιο, στην Εύβοια, σε ένα από τα πιο όμορφα φθινοπορεινά σκηνικά που μπορείς να πετύχεις κοντά στην Αθήνα. Και επειδή το λέω και το ξαναλέω, είναι για να κινητοποιούμαστε τα Σαββατοκύριακα, είτε θα το κάνεις σήμερα, είτε θα το κάνεις το άλλο Σαββατοκύριακο, εγώ εδώ είμαι για να σου δώσω αυτήν την ιδέα και να το κάνεις. Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν έλατα, πλατάνια, τρεχούμενα νερά, μικρά μονοπάτια για βόλτα, ταβερνάκια, φαγητό, τώρα φανταστικό, δεν το συζητάω. Και πάρα πολύ ωραία spots για να βγάλεις και τα stories σου και ούτω καθεξής. Τώρα που είναι φθινόπωρο και έχει αρχίσει έτσι να κάνει την εμφάνισή του το κρύο, νομίζω είναι και η τέλεια εποχή να πάρεις αυτή την αίσθηση που χρειάζεσαι και να νιώθεις ότι έφυγες και εκτός Ελλάδος. Οπότε βάλε κάτι ζεστό, πάρε την παρέα σου, βάλε Mad Radio, γιατί η διαδρομή θέλει και το σωστό soundtrack.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Έχεις πάθει ποτέ αυτό που λες, αχ, τι ωραίος που είναι αυτός, και ξαφνικά κάνει κάτι τελείως ασήμαντο, μα τελείως, και μέσα σου ακούγεται ένα τεράστιο όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Να, πάει, καταστράφηκαν όλα. Λοιπόν, αν το έχεις νιώσει, καλώς όρισες στον κόσμο του ΙΚ. Και αν νόμιζες ότι απλώς είσαι περίεργος ή περίεργη, υπάρχει και επιστημονική εξήγηση. Μία μελέτη του 2025 προσπάθησε να καταλάβει γιατί μπορεί ξαφνικά να νιώσεις μία τόσο μεγάλη αποστροφή για κάποιον που μέχρι πριν από λίγο σου άρεσε. Οι ερευνητές λοιπόν εξέτασαν διάφορα χαρακτηριστικά και διαπίστωσαν ότι αυτό που νιώθεις συνδέεται μεταξύ άλλων με το πόσο ευαίσθητος είσαι στην ιδέα, αλλά και με την τάση για υψηλά στάνταρτς και τελειομανία στις σχέσεις. Δηλαδή, μπορεί να μην έκανε κάτι τραγικό άλλος, απλώς ο εγκέφαλός σου αποφάσισε ότι εκείνη τη στιγμή το συγκεκριμένο πράγμα που έκανε, δηλαδή ένα χαμόγελο περίεργο, μια κίνηση, οτιδήποτε, ακόμα και το ευχαριστώ του, να σε έκανε να πεις ευχαριστώ, δεν θα πάρω άλλο. Και το πιο αστείο, το ΙΚ δεν χρειάζεται να είναι κάτι λογικό. Μπορεί να είναι αυτό που σου λέμε, ότι μπορεί να. Με και το λάθος emoji. Το λάθος emoji να χρησιμοποιήσει, τρελαίνει. Σε πάει, λες, αυτός τέλος δεν είναι για μένα. Αλλά την επόμενη φορά που θα το πάθεις, θυμίσου ότι εκεί έξω υπάρχει ένας επιστήμονας που σε καταλαβαίνει. Και επειδή και εγώ καταλαβαίνω αυτή την ανάγκη σου για διάθεση και μουσική και να περνάς ωραία, πάμε να ακούσουμε κομματάρες.
1: Mad Radio 106,2. Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα, και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με το

0: radio.gr.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικροχόρν.
3: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
2: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
4: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
5: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio.
7: Συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα. Εννοείται ότι θα την περάσουμε παρεούλα μέχρι και τις 6. Και αν νομίζεις ότι τα είπαμε όλα τα ωραία, έχεις κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί σε πάρα πολύ λίγο ο γκουρού των σχέσεων μας απαντά στο ποια είναι τα μεγαλύτερα red flags του πρώτου ραντεβού. Σου έχω spot που κάνει buzz in town και αξίζει να το βάλεις στο checklist σου. Weekend challenge που θα σε βγάλει από το comfort zone σου. Και φυσικά θα ακούσεις και τις απαντήσεις του ενός και μοναδικού Γιάννη του Μπάνου στα πιο weekend ερωτήματά μας. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Οπότε, ξέρεις, σε λίγο θα τα πούμε όλα. Μείνε εδώ, μην πας πουθενά γιατί επιστρέφω.

Επειδή τα σουκού είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για ραντεβού και επειδή ξέρεις ότι φροντίζω για σένα και δεν σε αφήνω τώρα να πας ξυπόλυτο στα γκάθια, είπα να ρωτήσω τον γκουρού των σχέσεων, το δικό μας AI γκουρού δηλαδή, ποια είναι τα μεγαλύτερα red flags σε πρώτο date και δεν πρέπει να τα γνωρίσεις. Εκείνος φυσικά απάντησε τα εξής. Νούμερο 1. Για το πώς μιλάει για τις πρώην σχέσεις του. Εάν αρχίζει και σου τις κράζει, σου τις παρουσιάζει σαν περίεργες και παριστάνει πάντα αυτό στο αθώο θύμα, να ξέρεις ότι κάτι βρωμάει. Κάτι βρωμάει. Δεν γίνεται να μην φταίει πουθενά αυτός. Κάτι έχει κάνει. Κάπου έχει λερωμένη τη φωλιά του. Νούμερο 2. Πρέπει να παρατηρήσεις πώς φέρεται στους γύρω του. Γιατί αν σε σένα το παίζει ο υποδειγματικά τέλειος σύντροφος και μόλις γυρίσει να μιλήσει σε άνθρωπο, δεν έχει τρόπους, δεν έχει ευγένεια, ξεχνάει όλα αυτά λοιπόν τα κοινωνική συμπεριφοράς, πρέπει να αναρωτηθείς πάρα πολύ σοβαρά για το τι συμβαίνει. Και νούμερο 3, δεν ρωτάει σχεδόν ποτέ για εσένα. Δηλαδή, του αρέσει πάρα πολύ να μιλάει για τον εαυτό του, αλλά δεν γυρίζει πίσω τη συζήτηση, να σε μάθει, να σε ανακαλύψει, να δει τι κάνει στη ζωή σου, τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει. Απαπαπαπα, σου λέει ο γκουρού εδώ πέρα, αυτά είναι απαγορευτικά. Οπότε τώρα ο γκουρού σε προκαλεί να δεις αυτά τα red flags στο επόμενο ραντεβού, να δεις στέκουν, δεν στέκουν. Και εσύ, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να τα εφαρμόσεις αναγκαστικά. Πάμε να ακούσουμε κομματάρες και συνεχίζουμε με αυτή την τόσο όμορφη διάθεση.

Κυριακή στο Mad Radio 106,2 και το Sunday Mood μας θέλει λίγο απ' όλα. Θέλει μουσική, θέλει διάθεση, θέλει έτσι λίγο spice στις συζητήσεις μας και φυσικά ιδέες για να μην χαθεί ούτε λεπτό από τη μέρα σου. Και αφού μιλάμε για ωραίες ιδέες, πάμε να δούμε ποιο spot θα γίνει το νέο αγαπημένο σου, γιατί έχει γίνει και του χωριού. Οπότε κάπως αυτά πάνε μαζί. Αλληλοπηρεαζόμαστε, όπως καταλαβαίνεις. Μπορεί να σου έχει πεταχτεί και σένα, αλλά εμένα και σε όποιον ρωτάω αυτό το διάστημα έχει πεταχτεί, γι' αυτό και εγώ στο λέω, και είναι ένα spot στον Πειραιά. Μιλάω για το σύμπαν, έναν χώρο μέσα σε ένα παλιό βιομηχανικό κτίριο, όπου μπορείς να πας για φαγητό, ποτό, αλλά παράλληλα να πετύχεις και καμιά έκθεση, DJ sets και διάφορα έτσι, events, γιατί ο χώρος τα επιτρέπει όλα αυτά. Οπότε, αν το έχεις δει και κάθε φορά λες, α, ωραία είναι, πότε να πάω, μήπως ήρθε η ώρα να το τσεκάρεις κι εσύ. Αν πας, θέλω feedback, μην με αφήσεις έτσι.

0: καιρός να αλλάζει, μπορεί κάποιες φορές να πέφτει η θερμοκρασία, μπορεί να πέφτουν γενικά πολλά πράγματα. Όμως το μόνο πράγμα που δεν πέφτει και να είσαι σίγουρος είναι η ενέργεια εδώ στο Mad Radio, γιατί σου δίνει άπλετη πάρα πολύ. Οπότε με αυτή την ενέργεια σε λίγο σου έχω πάρα πολλά έτσι ωραία πραγματάκια, γιατί έχουμε το Weekend Challenge μας, αλλά και τα Weekend ερωτήματα που θα μας απαντήσει ο ένας και μοναδικός Γιάννης Τουμπάνος. Γι' αυτό λέω να μην πας πουθενά και να επιστρέψω εγώ σε λίγο για να στα πω όλα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telekom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμβαση.
6: Θα πνιγείτε στα γέλια.
5: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Και επειδή Σαββατοκύριακο σημαίνει χαλαρότητα και βόλτες, εμένα η βόλτα μου σήμερα, ξέρεις ποια ήταν, στο διάδρομο του Mad Radio. Και εκεί λοιπόν που περπατάω, πέφτω πάνω σε ποιον λες εσύ τώρα? Στον έναν και μοναδικό, το ταλέντο το ίδιο, Γιάννη Τουμπάνο, ραδιοφωνικό παραγωγό, παραγωγάρα εδώ στο Mad Radio, που τον ακούτε καθημερινά και τον απολαμβάνετε

0: Γι' αυτό έτσι είπα να συνεχίσουμε και το Σαββατοκύριακο την απόλαυση με τον Γιάννη μας και να τον ρωτήσω 2-3 έτσι ερωτησούλες να μας βάλει λίγο στο weekend κλίμα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις ξυπνήσεις το Σαββατοκύριακο, το έχω απορία.
1: Τα Σαββατοκύριακα. Το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι γυρίζω πλευρό και ξανακοιμάμαι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και αν το Σαββατοκύριακό σου είχε soundtrack, ποιο τραγούδι θα έπαιζε από πίσω?
1: Θα ήταν σίγουρα το Ακυβέρνητο Καράβι.
0: Και τώρα θέλω να το κάνεις εικόνα, Γιάννη μου, σαν να είσαι ήδη εκεί. Αν μπορούσες να ξυπνήσεις οπουδήποτε αυτό το Σαββατοκύριακο, πού θα ήθελες να είσαι?
1: Είμαι στο αεροπλάνο και πάω Ελβετία. Χιονισμένα όμως θέλω να είναι. Ένα τζάκι μπροστά και ένα ζεστό κρασί.
0: Αχ, βρε Γιάννη, τώρα τι μας κάνεις και εσύ με την Ελβετία? Μα την Ελβετία βρήκες να πεις τη χιονισμένη. Είμαστε εδώ πέρα στην ταπεινή Αθηνούλα μας. Όσο Γιάννης ξύνει πληγές και δεν μας αφήνει έτσι να χαρούμε το Σαββατοκύριακο όπως θέλουμε. Μας τηλεμεταφέρει από εδώ και από εκεί. Κράτα μας εδώ πέρα λίγο στην Αθήνα, βρε Γιάννη μου. Αμάν και εσύ. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες, να ανεβάσουμε κι άλλο ενέργεια και ελπίζω να ταυτίστηκες κι εσύ με το Γιάννη.

0: Κάπως έτσι, όπως καταλαβαίνεις, φτάνουμε στο τέλος. Δυστυχώς αύριο δεν είναι Σαββατοκύριακο, αλλά δεν πειράζει. Και επειδή λοιπόν είναι Κυριακή, σου έχω μία αποστολή. Σήμερα λέω να αφήσεις για λίγο τα κλασικά και να γίνεις λίγο τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Η αποστολή σου, να πας κάπου που δεν έχεις πάει ποτέ. Είναι αυτό ένα μαγαζί, είναι αυτό μια γειτονιά, είναι ένα μουσείο, είναι ένα πάρκο. Οτιδήποτε σε κάνει να πεις πώς γίνεται να μην έχω έρθει εδώ τόσο καιρό. Αυτό θέλω να γίνει, αυτό θέλω να συμβεί. Και θέλω να πεις μετά κιόλας αν άξιζε η ανακάλυψη, αν επιστρέφουμε στα γνωστά και αγαπημένα που λέμε. Weekend Challenge λοιπόν, τολμάς. Καταλαβαίνεις ότι τώρα ολοκληρώθηκε άλλο ένα κυριακάτικο ραντεβού μας εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι η Έλενα Μπεαζόγλου και να ξέρεις ότι μπορεί αύριο να είναι Δευτέρα, αλλά θα περάσει. Μην τις δώσεις παραπάνω σημασία από όσο τις αξίζει. Εμείς τα λέμε το επόμενο Σαββατοκυριακό, 3 με 6. Μέχρι τότε, να βρίσκεις μικρές αφορμές να χαμογελάς. Φιλάκια πολλά!
1: Mad Radio 106,2. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: The Dreamers. Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
4: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώα Θανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
5: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: The Dreamers.
6: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο ΕΛΕΡ, Ελένη Ερήμου. Γη και Κόρες δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ, τι. Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το πιο sexy hobby για έναν άντρα.
3: Και το ξέρω τι να πρωτοπώ.
2: Το να διαβάζει.
3: Και γίνει έρευνα.
2: Να διαβάζει είναι sexy. Yeah, δεν είστε καθόλου καλά.
3: Σκέψου να είναι έτσι εδώ πέρα με τα γυαλάκια και να διαβάζει στο γραφείο να είναι έτσι.
2: Ρε, εσύ ποιον φαντάζεσαι, τον Brad Pitt να διαβάζει το σενάριο του. Για εσένα, εσύ είδα τι είναι sexy.
3: Αν μ' αρέσει ο αθλητισμό.
2: Να είναι ιδρωμένο.
3: Ναι, μ' αρέσει ο ιδρώτα. Κυνήγι, ψεροντούφεκο, κάτι
2: πολύ καλό.
3: Μ' αρέσει.
2: Μ' αρέσει.
3: Είστε καθόλου καλά.
2: Δεν θα παίζει ο Μαμόα
3: κάτι.
2: Στο ψαροτούφεκο που το φαντάζεστε έτσι.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Media.
1: Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: sportsradio.gr. Το Nix Drop συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές, ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Έχεις δει το χαμό που γίνεται παντού? Στο TikTok, στο Instagram, όλοι μιλάνε για τα Emanuela Cosmetics. Το μυστικό, luxury επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τιμές που δεν θα πιστεύεις. Ανακάλυψε το απόλυτο viral προϊόν, το No Filter Needed Foundation, και δες το πρόσωπό σου σαν να φοράει φίλτρο. Βρες τα Emanuela Cosmetics σε επιλεγμένα Hondo Center και online στο emanuelacosmetics.com. Emanuela Cosmetics, the beauty everyone is talking about.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Τι εννοείς μπρο ή μάλλον σον?
1: Το μπλε, το μικρό.
0: Αυτό το πήγα για ανακύκλωση. Και τα άλλα δύο? Και αυτά μας χαιρέτησαν για ανακύκλωση. Τσάγια!
1: Α, καλά, δεν θα συνεννοηθούμε.
0: Γιατί πήρες τα power banks? Γιατί να μάθεις να τα παραπετάς. Τώρα θα μάθεις να ανακυκλώνεις κι εσύ. Είναι πολύ cool άλλωστε και too easy.
1: Α, ναι, και πού θα τρέχω πάλι δηλαδή?
0: Στα ειδικά σημεία ανακύκλωση συσκευών, σε καταστήματα ηλεκτρικών ή σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Όλοι το ξέρουν αυτό.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια, μα πάντα περισσότερα για σένα. 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. 4 γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Θες να δημιουργήσεις AI clips που ξεχωρίζουν? Κορυφαίες φωνές του κόσμου της AI έρχονται τώρα στην Αθήνα και σου αποκαλύπτουν τα πιο νέα εργαλεία και τα πιο έξυπνα tricks. 6 Νοεμβρίου στο Ελληνικό Experience Center Αθήνα. Εισιτήρια στο AIfilmfestathens.gr.
4: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Σιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το MAD Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: sport.plus.gr.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Το MAT Radio 106,2 προτείνει.
3: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Gloria. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο και το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή, στην κόλαση μάλλον. Gloria, η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρης Χόρη. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέριος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
4: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
5: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σιριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κοϊκας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: 106,2.
1: Το Nix Drops συνεχίζεται live κάθε Τρίτη στις 4 το απόγευμα στο TikTok του MAD. Κριτική Επιτροπή, Λίλα και Σταβέντο. Παρουσιάζει η Ηλένια Williams. Μπες στο live, 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση MI Universal. Nix Drop Season 2 από την Nix Professional Makeup και το MAD.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
4: Δύο αδέρφια.
5: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
4: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
5: Αρή.
4: Ναι.
5: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης,
4: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
6: Α! Τι! Πέθανε!
7: Ποιος?
8: Η αισθητικός!
6: Εντελώς!
7: Εντελώς!
6: Πότε?
8: Χθες το απόγευμα.
6: Πού?
9: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
6: Και το πτώμα?
7: Μπρούμητα, στον καζόν.
6: Να το κουρέψετε.
10: Το πτώμα.
6: Τον καζόν.
11: Απόψε τρώμε στη Σιωκάστης.
6: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Ω, μαμά, κάγει η λάμπα.
2: Δεν κάει και, Γιάννη.
1: Τι έπαθε δηλαδή?
2: Γιάννη μου, όταν κρατάς στο σπίτι πράγματα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους,

0: κοντά μας στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και έτσι θα επιτρέψεις την ενέργεια να συνεχίσει τον κύκλο της.
1: Ωραία, και μετά θα έρθει καινούργια ενέργεια.
0: Αν έχεις κάνει χώρο, ναι.
2: Είμαστε μανούλες στην ανακύκλωση συσκευών. Από το MAD και την ανακύκλωση συσκευών ΑΕ.
3: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΟΑΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash. Το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Ο πίνακας του Ερνέστο Καμπαγέρο.
10: Μια πολιτική σάτιρα για τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής.
11: Σκηνοθεσία Μιχάλης Πανάδης. Παίζουν Άγγελος Ανδριόπουλος, Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσεγκαράκη.
12: Εγώ αντιγράφω εσένα ή εσύ δημιουργείς εμένα. Θέατρο Ψηρή.
9: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Άννα Καρένινα, το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη, ζωντανεύει στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Στέφανου Κορκολή. Είναι καλύτερα να μετανιώνεις για κάτι που έζησες ή για κάτι που δεν τόλμησες να ζήσεις. Πρωταγωνιστούν Παπαλιγούρα, Τσορτέκης, Μουκίου, Τσαμπουράκης, Ξούλος, Σφιτάιλο, Καρακάση, Κουρί, Λεφαντζή, Γιάνναρης και ένας 15μελής θίασος. Η νέα μεγάλη παραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: δελτία.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Το απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
4: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
3: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
4: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
3: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
4: Τι να σου πω.
3: Έχω.
4: Ευχαριστώ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio Exclusive.
2: Σου χαρίζω το φεγγάρι. Ένα σύμπαν θα έχεις μαξιλάρι. Στα προσφέρω όλα για όλα.

στον 6,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα Άγκη Συλλογή. Διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops. Μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα. Και η Κατερίνα Πευτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live με

0: radiomera.gr.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Το MAT Radio 106,2 προτείνει.
3: The Dreamers, Παρίσι, 1968. Τρεις νέοι ανακαλύπτουν τον κινηματογράφο, τον έρωτα και τη δική τους επανάσταση.
4: Βασίλης Μπούτσικος, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ινώ Αθανασιάδου. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος.
5: Στο Σύγχρονο Θέατρο από 3 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: The Dreamers.
7: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
8: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
7: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAT Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Το αγαπημένο fashion brand UGG φέρνει το μεγάλο UGG Season Event στην Αθήνα και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η νέα UGG συλλογή, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, δημιουργικά workshops, μία μέρα γεμάτη μουσική και μόδα και η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου live

0: Μια Williams. Μπες στο live. 12 φωνές. Ένα συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal. Nix Drop Season 2. Από την Nix Professional Makeup και το MAD.
1: Αθήνα, ετοιμάσου για την απόλυτη μουσική αναμέτρηση. Ρακ εναντίον Λίλα. Δύο σκηνές, ένα κοινό, μία νίκη. Το Red Bull Sound Clash έρχεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 8 στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο ΆΚΑ. Τέσσερις γύροι μουσικής αντιπαράθεσης, special guests και το κοινό αποφασίζει τον νικητή. Πρόλαβε το εισιτήριό σου στο more.com. Red Bull Sound Clash, το battle που δεν θέλεις να χάσεις.
2: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
3: σεσουάρια δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρια δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
5: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
5: Σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο γιος σας σίγουρα δεν είναι αγριάνθρωπος.
3: Ο Φερντινάν δεν είναι καθόλου αγριάνθρωπος.
4: Είναι.
3: Αλέν, είναι βλακώδες. Γιατί το λες αυτό?
5: Αφού είναι αγριάνθρωπος.
6: Ο Θεός της Σφαγής. Η διάσημη κωμωδία της Γιασμίνα Ρεζά σε σκηνοθεσία Ζορζίνας Τζουμάκα και Χριστίνας Χριστοφή.
2: Για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Στούντιο Μαυρομιχάλη.
7: Από 17 Οκτωβρίου, Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9 και 4.
2: Παίζουν Ευαγγελία Καπόγιαννη, Μαρία Μπρανίδου, Βασίλης Πουλάκος και Δημοσθένης Φίλιππας.
6: Εισιτήρια στο θέατρο και στο more.com. Από την εταιρεία θεάτρου BIP.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD Radio.

0: κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά εντάξει, λίγο λίγο με χαλά στη δικιά μας παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Mad Radio. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.